0: Κόσμος 93,6 και 100 λεπτά.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Natalie Merchant. Μέχρι το 1993 η Natalie Merchant ήταν μαζί με το συγκρότημά της, τους 10,000 Maniacs. Αποφάσισε λοιπόν το 1993 να αφήσει τους 10,000 Maniacs να κυκλοφορήσει ένα solo album. Το κυκλοφόρησε το 1995 το Tiger Lily. Και σόκαρε, λέει, τη μουσική βιομηχανία. Γιατί τη σόκαρε, γιατί και δεν πιστεύαν ότι θα πουλήσει απολύτως τίποτα το άλμπουμ. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ουσιαστικά, δηλαδή, το ντεμπούτο solo άλμπουμ της είχε πουλήσει όσα και τα 5 studio άλμπουμ με το συγκρότημά της, τους 10,000 Maniacs. Τι θέλω να πω με αυτό, κυνηγήστε τον ήρωά σας. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

séparer ceux qui s'aimaient.

Και αφού ο Iggy Pop μας έβαλε στο κλίμα με το Le Feu Mort, το Autumn Leaves, δεν ξέρω για τα γαλλικά του Iggy Pop, αλλά το τραγούδι είναι από τα κλασικά και πολύ αγαπημένα. Και αφού μας έβαλε λοιπόν στο κλίμα του καιρού, για να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Παροδικές νεφώσεις, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 24, στην Ήπειρο μέχρι 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 25 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 24 βαθμούς και το ίδιο και στα Δωδεκάνησα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία εκεί στη Θεσσαλονίκη από 17 μέχρι 24 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αθήνα. Παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 16 μέχρι 24 βαθμούς. Θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή η μέγιστη θα φτάσει στους 26 και τη Δευτέρα στους 28. Που είναι μια κανονική θερμοκρασία για την εποχή, όμως διαβάζω στις μακροχρόνιες προβλέψεις, που δεν ξέρω αν θα πέσουν μέσα, αλλά διαβάζω ότι θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά, λέει, τις 5 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας, και έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα, αλλά το λέω για εσάς που δεν το ξέρετε, έχουμε το Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, τα δικά μας, τα προσωπικά του κάθε παραγωγού είτε του σταθμού, και έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα οι Queen εμφανίζονται στην τηλεόραση, στο Dave Letterman, και τραγουδούν μεταξύ των άλλων στο Saturday Night Live, συγγνώμη, σαν σήμερα το 1982. Εμφανίζονται λοιπόν, κάνουν μια guest εμφάνιση στο Saturday Night Live, όπου ερμηνεύουν το Under Pressure και το Crazy Little Thing, God Love.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα, λέει, το 2008 εμφανίστηκε το MySpace Music, το οποίο δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι, Παναγιώτα, το ξέρεις, ναι. Δεν το θυμόμουν το MySpace, αλλά το MySpace Music δεν ξέρω, κάπως δεν ήξερα ότι ήταν μια εξειδικευμένη πλατφόρμα όπου μπορούσαν όλα τα συγκροτήματα, οι καλλιτέχνες να ανεβάσουν τη μουσική τους, ένα δωρεάν προφίλ, όπως τώρα έχουμε πάρα πολλά, αλλά τότε δεν είχαμε. Και ήταν ένα προφίλ που έκανε, λέει, διάσημους πάρα πολλούς μεγάλο ακαρυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Arctic Monkeys, η Lily Allen και η Adele. Αλλά μετά εμφανίστηκαν διάφορες άλλες πλατφόρμες, σιγά σιγά έχασε την δημοτικότητά του και το τελειωτικό πλήγμα ήρθε το 2019, αυτό θυμάμαι το είχα διαβάσει, όπου εκεί στο MySpace Music θέλανε να κάνουν μια μεταφορά δεδομένων και χάσανε κατά λάθος πάνω από 50 εκατομμύρια τραγούδια. Τραγούδια πολλά από αυτά δεν μπορούσαν να ξαναβρεθούν. Ήταν αρχεία που είχαν ανέβει από 14 εκατομμύρια καλλιτέχνες μεταξύ του 2003 και του 2015 και έτσι σβήσαν ένα μέρος, αν θέλετε, της σύγχρονης μουσικής αναντικατάστατο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό, το άλλο με τα τραγούδια, σαν σήμερα οι Rolling Stones το 1964 κυκλοφορούν ένα τραγούδι που πολλοί θεωρούν ότι είναι δικό τους. Δεν είναι δικό τους, ενώ είναι διασκευή, είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1963 από τον τζαζίστα Kai Winding και την ορχήστρα του. Το είχε τραγουδήσει την επόμενη χρονιά και η Irma Thomas. Και την ίδια χρονιά που το τραγούδισε η Irma Thomas, αμέσως μετά από αυτήν, το κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones 25 Σεπτεμβρίου 1964. Το τραγούδι είναι «Το Time is on my side».

Ακούτε Κόσμος. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Λέγαμε χθες ότι με το ίντερνετ ανακαλύψαμε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε για τα παλιότερα χρόνια. Το είπαμε χθες με αφορμή το γεγονός ότι το τραγούδι Sailing του Rod Stewart, την ειδικό του, είναι διασκευή, κάτι που εκείνη την εποχή, τέλος πάντων στη δεκαετία του 70, ακόμα και 80, ακόμα και 90, αν θέλετε, δεν το ξέραμε. Ήταν μια πληροφορία, ήταν πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και λίγο δύσκολο να το ανακαλύψουμε. Διάβαζα χθες ένα εξαιρετικό άρθρο ότι με την έλευση του ίντερνετ μάθαμε και τους στίχους που μέχρι να έρθει το ίντερνετ τους τραγουδάγαμε έτσι όπως τους ακούγαμε και κάπως διαφορετικά στο μυαλό μας. Και αυτό το άρθρο έλεγε τα πιο έτσι γνωστά τραγούδια και τα διάφορα έτσι λάθη που είχαν οι fans όταν ακούγαν αυτό το τραγούδι στους στίχους. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγε για το How Deep Is Your Love, λέει σε κάποια στιγμή I really mean to learn, είναι μια φράση που εσύ ακούς και εγώ το ίδιο, γιατί πήγα και το άκουσα, I really need to know. Αλλά δεν λέει I really need to know, άμα μπεις και δεις τους στίχους όπως τους έχουν υποστάρει, είναι I really mean to learn. Αλλά τώρα θα μου πείτε εδώ τώρα, ακόμα και σε ελληνικά τραγούδια, ας πούμε μέχρι πρόσφατα ανακάλυψε ότι το Καμαρούλα μια σταλιά, οι στίχοι λένε Καμαρούλα μια σταλιά, 2x3, κόχι και λατρεία. Εγώ νόμιζα όχι και λατρεία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορούσε να μου κολλήσει η λέξη κόχη, όπως όταν ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρή και είχα ακούσει το όνειρο απατηλό από το σταματικό κόκοτα που έλεγε σε μια φράση μέσα πιο μάτι φθονερό, και εγώ έλεγα πιο μάτι στο νερό. Γιατί δεν ήξερα τη λέξη φθονερό, εντάξει, εκεί δικαιολογούμε. Θέλω να πω ότι το ίντερνετ μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα και από αυτό το ίντερνετ βλέπουμε και το ημερολόγιο της ημέρας. Οπότε πάμε να πούμε και για χρόνια πολλά στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι ο πιο αναγνωρίσιμος, θα έλεγα, και διεθνώς επιτυχημένος Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός της σύγχρονης εποχής. Έχει σκηνοθετήσει δεκάδες ταινίες, έχει κερδίσει 2 βραβεία Όσκαρ, χρυσές σφαίρες, βραβεία Γκόγια, κορυφές διακρίσεις σε όλα τα φεστιβάλ Κανών, Βενετίας. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά τα εμβληματικά και αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του ισπανόφωνου κινηματογράφου, που το έχει χρησιμοποιήσει βέβαια ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στην ταινία του Τα ψηλά τακούνια. Και είναι το Pensa en mí.

Αυτός είναι ο Μάικλ Κιανούκα, το Cold Little Heart. Ο Κιανούκα που βρέθηκε στις ειδήσεις χθες με μια ανάρτηση που έκανε. Αποκάλυψε ότι υπέστη εγκεφαλικό πριν από λίγους μήνες, είναι μόλις 39 ετών, έτσι. Είπε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης. Έκανε την ανακοίνωση μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram με αφορμή για ένα νέο άλμπουμ που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Το εγκεφαλικό, λέει, προκλήθηκε από αιμορραγία στον εγκέφαλο, την οποία ο ίδιος συνέδεσε με υψηλή αρτηριακή πίεση. Είπε ότι υπέστη κάποια εγκεφαλική βλάβη αρκετά σοβαρή, βρίσκεται στο στάδιο αποκατάστασης. Αυτό έχει γίνει εδώ και μήνες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχε ακυρώσει πάρα πολλές συναυλίες τους προηγούμενους μήνες. Έγραψε ο Κιανούκα, είναι ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά παλεύω για να γίνω καλύτερα. Του ευχόμαστε κι εμείς αυτό να γίνει πολύ σύντομα. Φτάσαμε ήδη 47 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα είναι Παρασκευή. Yeah! 25 Σεπτεμβρίου, σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη και η Φρόσο. Πείτε τους χρόνια πολλά αν έχετε κάποια στην παρέα σας, στο οικογενειακό σας περιγύρω. Σήμερα ανατολή του ηλίου 7 και 14, η δύση του ηλίου είναι 19 και 19, 7 και 19 δηλαδή, το απόγευμα. Και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει αρχίσει και αυξάνεται η κίνηση. Στον Κηφισό, όπως πάντα, εκεί ξεκινάει, και στο κέντρο του Πειραιά προς το λιμάνι, λίγο στο Κερατσίνι βλέπω και λίγο στον Καρέα. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και στην Αρδιτού και στην Λιουπόλεως και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν, όπως πάντα. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε πολύ παλιά, στο 1968, σαν σήμερα, η Ουαλή τραγουδίστρια, η Μέρι Χόπκιν, βρίσκεται στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Those Were the Days.

Callier, Ordinary Joe. Βλέπω είναι ήδη 58 λεπτά μετά τις 6. Ετοιμαζόμαστε για ένα διάλειμμα που θα κάνουμε όταν το ρολόι δείξει ακριβώς. Προλαβαίνουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι. Και αυτή είναι η Esther Phillips, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Πολύ αγαπημένη φωνή η Esther Phillips και ιδιαίτερη. Το τραγούδι λέγεται Try Me.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
7: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
8: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
7: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
9: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταπληκτική διασκευή του Moby στο My Only Love κυκλοφόρησε το 2020, έχουν περάσει ήδη 6 χρόνια. Το My Only Love είναι ένα τραγούδι των Roxy Music από το 1980, το πήρε ο Moby και το διασκεύασε κάπως, αλλά νομίζω έχει κρατήσει έτσι την ουσία του τραγουδιού. Καλημέρα και πάλι, είναι 9 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας όπως πάντα το Viber, τα social media και το τηλεφωνό μας 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Και μια που είπαμε για Roxy Music, έχουμε και μια αδυναμία εδώ στο Same Old Scene. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τα είπαμε και πριν, να στα πούμε για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο ξανά. Σήμερα γιορτάζει η Ευρωσύνη, πήρε τη χρονιά πολλά, θα έχουμε καλό καιρό στην Αθήνα. Θα φτάσει στους 25 βαθμούς, το ίδιο και αύριο, την Κυριακή στους 26 και τη Δευτέρα στους 28. Γενικότερα βροχές δεν δίνει τουλάχιστον το meteo.gr που έχω εδώ μπροστά μου. Η κίνηση έχει αρχίσει και αυξάνεται. Λογικό είναι, εκτός από τον Κηφισό και τον Σκαραμαγκά, πλέον έχουμε και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη Φρατζή και στη Συγκρού και στην Άνοδο. Έχουμε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Μεσογείων και λίγο λιγότερη κίνηση στην Κηφισίας και στην Άνοδο όμως και στην κάθοδο. Τι άλλο να σας πω, έχουμε παράταση λειτουργίας στο μετρό το Σάββατο. Όχι στο μετρό, στον ηλεκτρικό, για να είμαστε πιο σαφείς. Το μετρό έτσι κι αλλιώς, η γραμμή 2 και 3 έχει 24 ώρες λειτουργία κάθε Σάββατο. Παρατείνεται λοιπόν το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1, που είναι ο ηλεκτρικός, μέχρι τις 2 και 10 το Σάββατο, για την εξυπηρέτηση, διαβάζω, των θεατών στην συναυλία στο ΆΚΑ. Νομίζω η Άννα Βύση είναι εκεί, Παναγιώτα. Ναι, η Άννα Βύση. Λοιπόν, επειδή το Σάββατο λοιπόν είναι και μια μεγάλη συναυλία, παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό μέχρι και τις 2 και 10, και υπάρχουν και αναλυτικά στο ίντερνετ οι ώρες που αποχωρούν από διάφορους σταθμούς οι τελευταίοι σειρμοί. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια, μ' αρέσει που δίνουν σε όλους ένα τίτλο, ο πατέρας των Ιταλικών blues. Αυτό το τίτλο έχουν δώσει στον Τζούκερο, ο οποίος είχε και μεγάλες επιτυχίες. Έχει επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει πουλήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχει πολλά πετυχημένα singles. Κατάφερε έτσι να παντρέψει την παραδοσιακή ιταλική μελωδία με τα αμερικάνικα blues, τη soul και τη rock μουσική. Εδώ ο Τζούκερος στο Baila Morena.

Διάβαζα μια είδηση που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Στη Σιγκαπούρη, λέει, για να ενθαρρύνουν τους πολίτες να διαβάζουν, ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα που τους ανταμείβουν με χρήματα όσο πιο πολύ διαβάζουν. Και λέω, α, ωραία, για να δω. Αλλά μετά είδα και τα ψηλά γράμματα. Πρέπει να διαβάζεις, λέει, τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα και αυτό να το δηλώνεις σε μια κυβερνητική πλατφόρμα. Αλλά μόνο μία φορά μπορείς να το κάνεις αυτό την ημέρα. Δηλαδή, να δηλώσεις ότι διάβασες 15 λεπτά σε μία μέρα. Και κάθε μέρα κερδίζει κάποια coins, κάποια virtual coins και χρειάζεσαι, λέει, περίπου 1000 από αυτά για να κερδίσεις ένα δολάριο Σιγκαπούρης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί έχει και ένα υπολογισμό εδώ, σε 50 μέρες, αν διαβάζεις 15 λεπτά την ημέρα, θα κερδίσεις περίπου ένα δολάριο. Okay, εντάξει, δεν το λες πολύ, αλλά είναι και ένα κίνητρο, ίσως, δεν ξέρω. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα το 2012, φεύγει από τη ζωή ο Άντι Ουίλιαμς. Είπα να του δώσω ένα τίτλο, ο βασιλιάς της Easy Listening Μουσικής, αλλά του έχουν δώσει ήδη τίτλο. Έχει τον τίτλο του Βασιλιά των Χριστουγέννων, γιατί η μουσική του ακουγόταν πολύ τα Χριστούγεννα, κυρίως στην Αμερική. Πάντως είναι ένας πολύ διάσημος Αμερικάνος τραγουδιστής, γνωστός για τη βελούδινη φωνή του, το χαλαρό του στυλ και φυσικά τα εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα special που έκανε στη τηλεόραση και του δώσαν το τίτλο αυτό, το Βασιλιά των Χριστουγέννων. Το αγαπημένο μας τραγούδι από Άντι Ουίλιαμς, γενικά αγαπημένο μας τραγούδι, όχι μόνο από Άντι Ουίλιαμς, αλλά και από Άντι Ουίλιαμς, είναι το Can't Take My Eyes Off of You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβη, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

Η καταπληκτική Tears of Fears από το 1989 κυκλοφόρησαν σαν σήμερα αυτό το άλμπουμ The Seeds of Love, σαφώς επηρεασμένοι από Beatles, νομίζω το καταλαβαίνουμε σε αυτό το τραγούδι. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει. Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Teddy Swims. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Teddy Swims, αυτόν τον φοβερό Αμερικανό τραγουδοποιό. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1992 και γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Ελεύθερος τύπος, ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωσε βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Καθημερινή διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Στα νέα, η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones προ των πυλών μας. Και τέλος, ναυτεμπορική, τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός.

αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 27 του μηνός, έχουμε και τα VMA, τα Video Music Awards του MTV, που γίνονται κάθε χρόνο. Φέτος η οικοδεσπότης είναι ο Snoop Dogg για πρώτη φορά στην καριέρα του. Εκεί θα βρίσκεται και η Madonna, θα κάνει και ζωντανή εμφάνιση και έχει και τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, 11 υποψηφιότητες. Η μετάδοση θα γίνει 10:30 στην Ανατολική Ακτή της Αμερικής, δηλαδή γύρω στις 2:30 ώρα το πρωί την επόμενη μέρα της Δευτέρας στην Ελλάδα. Θα μεταδοθεί ζωντανά, εννοείται. Όσοι έχουν μια συνδρομητική πλατφόρμα που λέγεται Paramount Plus Premium, μπορείτε να το δείτε, δεν την ξέρω καν αυτή την πλατφόρμα. Σε αυτά τα VMA, σε αυτά τα βραβεία, θα γίνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο George Michael, ένα μεγάλο project. Εκεί οι Ray, ο Teddy Swims, Sober, θα τραγουδήσουν τραγούδια του George Michael. Και όλα αυτά γίνονται με αφορμή και ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να κυκλοφορήσει 12 Νοεμβρίου. Ένα ντοκιμαντέρ λέγεται George Michael The Faith Tour. Είναι μια χαμένη ταινία της θρυλικής του περιοδίας από το 1988, όταν τότε 24 χρονών ο George Michael βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του. Και μαζί με την ταινία, μαζί με την συναυλία αυτή, θα προβληθεί και μια ταινία μικρού μήκους που λέγεται Finding Faith, η οποία θα έχει ακυκλοφόρητα πλάνα και συνεντεύξεις και θα κυκλοφορήσει και live album του George Michael με 18 ζωντανές εκτελέσεις από τις επιτυχίες του, όχι μόνο με τους Wham, αλλά και από τη solo καριέρα του. Εδώ από το album Faith, το Father Figure.

Αυτό ήταν για σήμερα. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο για νομίζω χαίρεται ιδιαίτερα που ακούμε και George Michael, μια και του αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Πανίκα Χρονοπούλου, μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τζακ Σαβορέτη στον αέρα μας. Σήμερα συναυλία στο Λυκαβητό, Τζακ Σαβορέτη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 6705.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των οσίων Εφροσύνης και Πανφουτίου. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Αναμένεται από σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το μεσημέρι για την ακρίβεια, μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Για όσους δεν προμηθεύτηκαν μέχρι στιγμής ομπρέλες φεύγοντας από το σπίτι, να το ξανασκεφτούν. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα και στα σχολεία το πρόγραμμα έχει τι άλλο άθληση. Να έρθουμε στην ειδησογραφία της Δυτικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Νέες κινητοποίησεις ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και ορυχείων. Πάρης Κουκλόπουλος, η κυβέρνηση άφησε αβοήθητους τους κατοίκους της Γαλατινής απέναντι σε ακραία υπερσυγκέντρωση αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Προσφορά σχολικών ειδών από γιατρούς του κόσμου σε δομές του Δήμου Κοζάνης. Δεύτερο Inclusion Festival η Κοζάνη γίνεται σημείο συνάντησης για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Μέχρι τις 9 μαζί σας, όπως πάντα, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Μας ακούτε από Κοζάνη στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Έχει τίτλο από τις 8. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Γιάννη Χρήστος Τζοπανάκης, με συγχωρείτε, η δύναμη της συνήθειας σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας από Φλόρινα. Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Τάμι Αδάμου ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στην Φλόρινα. Τάμι, καλημέρα.
1: Τάσα μου, ξεκινάει όμορφα ημέρα με τον ήλιο σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή του. Ωστόσο όμως, αν κρίνουμε από την χθεσινή ημέρα που ξεκίνησε με ηλιοφάνεια αλλά χαμηλή τη θερμοκρασία, έτσι και σήμερα αναμένεται και ο καιρός να διαμορφωθεί με χαμηλές θερμοκρασίες παρά την ηλιοφάνεια. Ωστόσο όμως από σήμερα το απόγευμα η Φλόρινα αλλά και η περιοχή της Καστοριάς γίνεται τον επίκεντρο διαφόρων εκδηλώσεων. Όπως σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η 41η Βόρειο-Ελλαδυτική Ορειβατική Συνάντηση στις κατασκηνώσεις της πρώτης στη Φλόρινα από τον Φυσιολατρικό Ορειβωτικό Όμιλο Φλόρινας. Η συνάντηση θα κορυφωθεί την Κυριακή το πρωί με δύο ορειβατικές διαδρομές, ενώ οι περισσότεροι ορειβάτες θα κατασκηνώσουν εκεί από το Σάββατο, οπότε θα γίνει και η τελετή υποδοχή στο απόγευμα. Το βράδυ βέβαια του Σαββάτου θα διοργανωθεί βραδιά υποδοχής με παραδοσιακή μουσική και παραδοσιακά εδέσματα με τοπικά προϊόντα. Από την άλλη βέβαια θα έχουν την ευκαιρία όσοι είναι εδώ στην περιοχή της Φλόρινας να κάνουν ένα ταξίδι στη μνήμη και στην ιστορία που ανοίγει τις πόρτες του στη Φλόρινα. Η ιδιωτική συλλογή του 16χρονου Θωμά Τσόμη από την Φλόρινα παρουσιάζει μοναδικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής που αφηγούνται ιστορίες καθημερινής ζωής, τέχνης αλλά και παράδοσης. Από σήμερα λοιπόν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σπάνια και ιδιαίτερα εκθέματα, να ανακαλύψουν μια ξεχωριστή εμπειρία νοσταλγίας και πολιτισμού και θα φιλοξενηθεί στην πιτσαρία Φιλίρα στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στον πρώτον όροφο από τις 10 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι. Και όσοι βέβαια βρεθούν στην Καστοριά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν στους αγώνες αθλητικής έραση τεχνικής αλληλείας στη Λίμνη Ορεστιάδος, που φαντάζομαι θα σας θα πει και ο Μάριος.
0: Καλή σου μέρα, Τάμι. Καλή συνέχεια. Yes.

0: Συνεχίζουμε με φωτεινή Γαλλογαύρου. Θα δούμε την επικαιρότητα από Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσα, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας και πάμε σιγά-σιγά προς ένα Σαββατοκύριακο με αρκετές εκδηλώσεις, δράσεις, κινητοποίησεις σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάμε από την πολιτική και κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Έτσι, λοιπόν, στην πρώτη γραμμή του Κοινοβουλίου φέρνει ο Πάρης Κουκουλόπουλος στη Γαλατινή και το ζήτημα της μεγάλης συγκέντρωσης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή. Με αφορμή βέβαια τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Κουκουλόπουλος χαρακτηρίζει εξωφρενική την υπερσυγκέντρωση έργων ΑΠΕ στη δημοτική κοινότητα Γαλατινής, επισημάνοντας ότι η συνολική ισχύ των έργων που έχουν αναπτυχθεί ή σχεδιάζονται στην περιοχή αγγίζει σύμφωνα με την ερώτησή του το 1 γιγαβάτ. Παράλληλα, επικαλείται στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί πριν από περίπου 1,5 χρόνο και σύμφωνα με τα οποία στη συνολική έκταση της Γαλατινής η καλυπτόμενη επιφάνεια από φωτοβολταϊκά με άδεια εγκατάσταση ανέρχεται στα 8,64%, από φωτοβολταϊκά με άδεια παραγωγής στο 11,40%. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος ζητά από την κυβέρνηση να σταθεί, όπως αναφέρει, έμπρακτα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και να παρουσιάσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την περιοχή. Η επίκαιρη ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα δοθούν οι απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να μείνουμε όμως εκεί στην Αθήνα, στο Κοινοβούλιο. Η βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Καλλιόπη Βέτα, έχει σχέση βέβαια με την περιοχή μας, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση και αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αντικείμενο τα ζητήματα λειτουργίας στελέχωσης υποδομών και εργασιακών δικαιωμάτων στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η παρέμβαση έγινε σε συνέχεια πρόσφατη συνάντηση της βουλευτή με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελμία Κοζάνης και βασίζεται στο σχετικό υπόμνημα του Σωματείου. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην ερώτηση, παραμένουν 32 ακάλυπτα κενά στη γενική παιδεία. Ενώ φέτος δεν υπήρξε κανένας νεοδιόριστος, το νομό γεγονός που σύμφωνα με τη βουλευτή καθιστά αναγκαίους τους μόνιμους διορισμούς. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα των τμήματων και του μαθητικού πληθυσμού με αίτημα να μην υπάρξουν συντήξεις τμήματων λόγω της μείωσης των μαθητών και να εγκριθούν τα αναγκαία ολογομελή τμήματα στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης, για το οποίο ζητείται η άμεση κάλυψη 105 οφειλόμενων ωρών καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλαγή του πλησίου στελέχωσης και οριστική λύση στο στεγαστικό ζήτημα σε συνεργασία με το Δήμο. Να φύγουμε όμως από τις ερωτήσεις που κάνουν οι βουλευτές εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και να πάμε στο χώρο των κινητοποιήσεων και έχει σχέση με την ενέργεια. Νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρά το Σωματείο Εργατοτεχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΙΣ και ορυχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφάσισε να καλέσει σε σύσκεψη η Σωματεία και Φορείς το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 26 Φεβρίου, στις 7 στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Στόχος είναι, σύμφωνα με το Σωματείο, η καλύτερη οργάνωση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, αποφασίστηκε τριοριστά σε εργασίες την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 10 με συγκέντρωση στην πύλη των ΑΕΙΣ Πτολεμαϊδας 5. Πάμε τώρα και στην έκθεση, στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας που συνεχίζεται για τρίτη ημέρα σήμερα στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης, όπου θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε, 110 εκθετών. Σήμερα Παρασκευή η έκθεση λειτουργεί από τις 4 έως τις 9 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο το ωράριο είναι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το
0: και
1: βράδυ.
0: Και πρέπει να πούμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πρέπει να υπάρχουν και λεωφορεία για την εξυπηρέτηση του κοινού, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: μπορεί
1: ακριβώς
0: να ρωτήσουν, να μάθουν, και βέβαια είναι και αναρτημένα και στο site της ΕΡΤ News.
1: Ναι, σύμφωνα πάντα με όλες αυτές, με όλα αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τα καταγράφει καθημερινά ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Όσοι λοιπόν δεν θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, καλό είναι και το αστικό καλό μας κάνει να βρεθούμε εκεί στο χώρο μετά από 10 χρόνια πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι έχει μια καλή εκδήλωση την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και το Σάββατο, αλλά και
1: το ναι. Αύριο, ναι.
0: Αναλόγως τα γούστα.
1: Ναι, είναι, νομίζω ότι αύριο Σάββατο είναι με την Κωνσταντίνα Τούνη. Δεν ξέρω τι τραγουδία λέει πραγματικά. Και ξέρουμε όμως τον Σαρελαρέ, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Τους είδαμε πρόσφατα σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί στο σταθμό πριν από μερικές ημέρες. Και βέβαια είναι μια φοβερή ορχήστρα, όπως θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς. Όποιος τους παρακολουθήσει θα περάσει πολύ όμορφα.
0: Καιρού επιτρέποντος πάντα, γιατί οι μετεωρολόγοι δεν μας τα είπαν καλά σήμερα.
1: λίγο μπουφανάκι, ομπρέλα. Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό και βέβαια δεν θα. Όποιοι. Να συμπληρώσω εδώ ότι η έκθεση συμπίπτει φέτος. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε ακούσει και από τα δελτία ειδήσεων. Και με το 9 ημέρο στα Σέρβια. Μην το λέμε πανηγύρι και έμπορο πανηγύρι. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 9 ημέρο το λέμε, κάποτε διαρκούσε 9 μέρες. Ήταν το επιχειρηματικό γεγονός της περιοχής. Τώρα έκθεση εδώ, στα Σέρβια, έχει ξεκινήσει από χθες ο 9 ημέρος. Όσοι λοιπόν θέλετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να πάτε και εκεί. Να πάμε όμως σε μια παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Η δράση «Επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία» πραγματοποιείται από χθες και σήμερα στην Αθήνα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ένας τόπος που αλλάζει, μια περιφέρεια σε μετάβαση, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας μετά την απολιμνητοποίηση. Η εκδήλωση επικεντρώνεται στις επενδύσεις, την απασχόληση, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να φύγουμε να πάμε και σε θέματα πολιτισμού τώρα, να φύγουμε από την Αθήνα, από το Μετρό, με 15-1 θεματικά θεατρικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Επιστρέφουν φέτος στα θεατρικά εργαστήρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κοζάνης. Τα περισσότερα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμό, αρχαία τραγωδία. Μια τραγωδία λοιπόν, θέατρο, αντικειμένο, δημιουργική γραφή, σκηνογραφία, φωτισμό και μουσικό θέατρο. Περισσότερα όταν θα πλησιάζουμε σε αυτές τις ημέρες και κλείνουμε και με δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε στο Δήμο Βοΐου στις 10.30 στο Τραπάντζιο Γυμνάσιο Σιάτιστα, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Αναστάσιος Δάρδας πραγματοποιείται ενημερωτική ομιλία για τη μνήμη, την άνοια και την υποστήριξη των φροντιστών. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητροπολή Σανίου και σχετίστης, την εθελοντική δράση πολιτών Σιάτιστας και με τον Δήμο Βοΐου. Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες, οικογένειες, φροντιστές και επαγγελματίες. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν, φροντίζουν άτομα με άνοια και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να έχεις καθημερινά έναν άνθρωπο που κάποτε σε φρόντιζε και τώρα θα πρέπει να το φροντίζεις. Και την ίδια μέρα, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, πραγματοποιούνται στον Μπούρινο οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα και τη συμπλήρωση 146 χρόνων από την Επανάσταση της Επαρχίας Ελλήνιας, που κατέληξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε τραγικό τέλος. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης και το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης. Το πρόγραμμα λέει ότι στις 9 θα τελεστεί θεία λειτουργία στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου Μπούρινου, ενώ στις 10.30 θα ακολουθήσει δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση. Ω συνήθω έχουμε κατάθεση Στεφάνου, ομιλία του αντιστράτηγου εν αποστρατεία Γρηγορίου Γρηγοριάδη με θέμα ο Μακεδονικός Αγώνας και συμβολή της περιοχής σε αυτόν. Αυτά.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε και να ολοκληρώσουμε τις ανταποκρίσεις μας. Έχουμε διπλή γραμμή, τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη από Καστοριά και τον Μάκη Νεσιάδη από Γρεβενά. Καλή σας μέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε, Μάριο, από σένα. Αν θέλετε λίγο σύντομα να με βοηθήσετε, θα περιμένει και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κιωσές. Καλημέρα, Μάριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Και θα είμαστε σύντομος. Ξεκινάμε από μια δυσάρεστη είδηση. Χθες τα ξημερώματα στο αρρωστιαστικό επικράτησε αναστάτωση στην Ευρώπη, στον χώρο της Ευρώπης. Ανήγειρης, ο κανένας 54χρονος άντρας εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση και χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση διακομιδή του, το αρχικά στο κεντρική και μετά στο νοσοκομείο, ο άτυχος άνδρας δυστυχώς κατέληξε. Ο 54χρονος αντιμετώπισε σοβαρά παθολογικά προβλήματα υγείας, ενώ φέρεται να είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στην επεισόδιο λιποθυμίας και εξαιτίας αυτού να καταρρεύσει. Η μεταφορά του έγινε αρχικά με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο σημείο έσφαση και ασθενοφόρο του κέντρου υγείας αρρωστιαστικού. Από ό,τι φαίνεται, όλα κάνουν λόγο παθολογικά αίτια, τα οποία διερευνούνται βεβαίως. Ήδη πρόκειται για έναν εκθέτη στο Ηλίμπορο Πανηγύρι του Άργου Αστικού. Να το πούμε και αυτό, δεν είναι κάτοικος της περιοχής. Όμως αυτό έχει έτσι στεναχωρέσει ιδιαίτερως και τους κατοίκους αλλά και όλους τους εκθέτες της Ηλίμπορο Πανηγύρι. Τώρα, περνώντας σε έργα οδικής ασφάλειας και σε υποδομικές τάρακα υποδομής της Προσδοκίας Ενότητας Ευρωπαϊκής, δημοπρατήθηκε επισήμως ένα ιδιαίτερα σημαντικό οδικό έργο με τίτλο «Τη βελτίωση επαρχιακού οδικού άξονα διασταύρωση τυχιού χιονοδρομικού βιτσίου στα όρια του νομού Φλόρινας», συνολικού προπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Προσδοκίας Ενότητας Καστοριάς δημοσίευσε την διαχείριξη του ανοιχτού λειτουργικού διαγωνισμού. Το έργο αφορά τον επαρχιακή οδό 22 από τη διασταύρωση στοιχείου προς το χειροδρομικό κέντρο Βιτσίου ως τον Αυχένα Βιτσίου στα όρια του νομού Φλόρινας, καθώς και την επαρχιακή οδό 23 από τη διασταύρωση Πολυκέρασο ως τον Πολυκέρασο. Οι υπογραμματισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καθαρισμό και διαμόρφωση στάφων και αναπορροή των οδείων υδάτων, αντιμετώπιση καθυζήσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, νέες ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση ασφαλτοπλέγματος για αποφυγή ρηγμάτων και πλήρη νέα διαγράμμιση. Υποθέσιμη υποβολή είναι ως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Να πάμε στη Λίμνη, όμως να πάμε μέσα στην Καστοριά, να πάμε στην Καστοριά, όπου και διοργανώνεται ο αγώνας αθλητικής αλληλείας Κυπρίνου από το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλληλείων Καστοριάς από σήμερα έως και στις 27 του μηνός έως και την Κυριακή. Πρόκειται για μια διοργάνωση που προσελκύει αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας το μοναδικό λιμνέο τοπίο της Καστοριάς και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής ως προορισμός ενεργητικού προορισμού. Τάσα και αναψυχής φυσικά της φύσης. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάρια. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είσαι καλά. Και πάμε τώρα στο Μάκη Νεσιάδη. Μάκη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Αθηνών, εκεί που έρχονται τα νέα, από την Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα
0: κάτι καλό φαντάζομαι.
2: Το Σύνταγμα.
0: Άλλες για την προβολή την τουριστική.
2: Ναι, την προβολή αυτό για επόμενη στάση στη Δυτική Μακεδονία, όπου και τα Γρεβενά έχουν την τιμητική τους. Έγινε και η παρουσίαση, μάλιστα, χθες επίσημη, με παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παθανάση και της Υπουργού του Τουρισμού Άννας Καραμάλη και φυσικά και τα προϊόντα των Γρεβενών και όχι μόνο, και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα είναι στην διάθεση, να το πω, των εκεί επισκεπτών, αλλά και όσων περνούν από το μετρό στο Σύνταγμα. Είναι ένας χώρος όπου είναι επισκέψιμος, όπου μπορούν πραγματικά, μπορεί και η Δυτική Μακεδονία να βγει κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία. Να γυρίσουμε, να πάμε ότι συνεχίζεται και η Ευρωπαϊκή Ομάδα, μάλλον συνεχίζεται, ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας και στο Δήμο των Γρεβενών. μία ακόμη στάση εκεί είχαμε για την κινητικότητα για όλους. Τελευταία μέρα των δράσεων αφορούσε την βιωματική και κινητική δράση του ΚΔΑΠΑ ΜΕ Αγκάλια ΣΕΜΕ. Ήταν με θέμα η σκητάλη της προσβασιμότητας και έγινε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, μια πόλη για όλους. Και ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, και το μήνυμα φυσικά παραμένει κινητικότητα για όλους, την πραγματικότητα, γιατί πρέπει να το βλέπουμε όλα αυτά, να υπάρχει πρόσβαση και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, να προβλέπονται από όλους και οι ράμπες, οι ειδικές ράμπες, τα πεζοδρόμια, να μην έχουμε και είναι τη 2026 τα ζητήματα και τα προβλήματα αυτά τα οποία τα είχαν.
0: Πάντως πρέπει να πούμε, Μάκη, ότι γίνονται βήματα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και έξω από σχολεία, και βλέπω δηλαδή και εδώ στην Κοζάνη ότι γίνονται εργασίες και σε κάποια σχολεία προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προσβασιμότητα για τα άτομα που το χρειάζονται. Έτσι δεν
2: και
0: είναι.
2: Αυτό πρέπει να το υιοθετήσουμε και να το δούμε και εμείς, οι απλοί πολίτες. Να μην πάμε να παρακάνουμε, παραδείγματος χάρη, στην είσοδο ακριβώς εκεί που πρέπει να περάσει ένα καρότσι. Όχι μόνο ένα καρότσι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και ένα καρότσι ακόμη και με τη μητέρα που θα έχει το μικρό. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά, και το βλέπουμε πολλές φορές, το βλέπουμε κάποιοι, το μόνο που θέλουν είναι να παρκάρουν εκεί που έχουν τη δουλειά τους ακριβώς μπροστά. Δεν τους ενδιαφέρει αν εμποδίζουν ή όχι. Ή υπάρχει νοοτροπία, σιγά σιγά, εντάξει, υπάρχει κλίμα, φεύγει αυτή η νοοτροπία, αλλά πάλι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει. Τώρα έτσι μια αίσθηση που κάνει είναι στο... μια αίσθηση που κάνει έτσι, γιατί είδαμε και βλέπουμε δυστυχώς να γίνονται συνέχεια συλλήψεις για ναρκωτικά, αλλά όταν βλέπεις μικρά άτομα όπως είναι ένας 20χρονος στα Γραβενά, όπου εκεί βρέθηκε και κατασχέθηκε μια ποσότητα σχεδόν 12 γραμμαρίων κατάκασης κάναβης και άλλα, και ένα μαχαίρι. Εκείνο είναι από αυτό που κάνει αίσθηση, γιατί και ένα μαχαίρι, όταν το έχει ένας νεαρός, δεν ξέρεις ποτέ, και ειδικό μαχαίρι, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα το χρησιμοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι αυτό που πρέπει να το προσέξουμε και ως κοινωνία. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.
2: Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως προαναγγείλαμε, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κιωσέ, αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κιωσέ, θα ήθελα να ρωτήσω εν ώψη χειμερινής περίοδου, σε τι είμαστε έτοιμοι, σε τι όχι, τι προετοιμασίες γίνονται.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα ως Περιφερειακή Αρχή και αρμόδια αντιπεριφέρεια να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας για τα θέματα επικειμένης της χειμερινής περίοδου. Καταρχάς έγινε προ-15ημέρου ένα συντονιστικό περιφερειακό όργανο, συνήλθε μάλλον το συντονιστικό περιφερειακό όργανο με θέμα τις επικείμενες και ενδεχόμενες πλημμύρες λόγω της των βροχοπτώσεων που συνήθως πέφτουν αυτή την περίοδο του φθινοπόρου. Βέβαια ακόμη για χιονοπτώσεις είναι λίγο νωρίς να μιλάμε, αν και εν καιρός έχουμε κάνει τις προμήθειες, ήδη από ό,τι ενημερώνεστε και γνωρίζετε, επειδή πλέον και οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και ανοιχτές, αλλά και πάντα ακολουθούν και κάποια σχετικά δελτία τύπου, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, κατά τόπους περιφερειακές ενέργειες ή περιφερειακές ενότητες, συγγνώμη, αλλά και η έδρα, τόσο για την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση του παγετού, όσο και για την προεργασία σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των μηχανημάτων και των μέσων για τον αποχιονισμό. Αλλά να πάμε πρώτα σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες, που ίσως χρονολογικά και καιρικά ενδεχομένως θα χρειαστεί πρώτα να αντιμετωπίσουμε, αν αντιμετωπίσουμε και αν χρειαστεί, πράγμα το οποίο απεύχομαι. Εδώ να πούμε ότι όχι τώρα, αλλά από την περίοδο του καλοκαιριού, από την άνοιξη ακόμη, όταν υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και ειδικά πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές, όπως στην περιοχή του Αλιάκμωνα, της Καστοριάς ή της Κοζάνης, στην περιοχή της Χυμαδίτιδας, της Φλόρινας του Δήμου Αμιντέου, στο Σαρίγκιόλ εδώ του Δήμου Κοζάνης, στην Πιέψιλον Κοζάνης, αλλά και σε άλλα σημεία να μην τα αναφέρουμε, δεν έχει σημασία. Από τότε ακόμη ξεκινήσαμε τις εργασίες και τις ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, εκτιμώντας και γνωρίζοντας βέβαια πού μπορεί να εκδηλωθούν αυτά τα φαινόμενα και σε ποια σημεία εγκυμονούν κίνδυνους

0: κίνδυνο τόσο για τις περιουσίες ή τις καλλιέργειες των συμπατριωτών μας, όσο και για τα σπίτια τους ή ακόμη και για κατοικημένους τόπους. Έγιναν όλες αυτές οι εργασίες το καλοκαίρι, ναι, με ιεραρχώντας της προτεραιότητας και εκτιμώντας οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με εμάς, με την πολιτική προστασία, που κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο πρώτα να γίνουν. Επαναλαμβάνω, γίναν σε μεγάλο βαθμό. Της τάξης αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων χρήματα έχουν δαπανηθεί και δόθηκαν μέσω του προϋπολογισμού αλλά και, του προγραμματισμού των περιφερειακών ενωτήτων για να συντηρηθούν κανάλια, ρέματα, να καθαριστούν στην ουσία κανάλια, ρέματα ή και περιοχές που ενδεχομένως εγκυμονούν κάποιο κίνδυνο για τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Μας λέτε λοιπόν, κύριε Κιωσέ, ότι εγκαίρως προχωρήσατε σε κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες. Ναι.
0: Ναι. Τώρα, αν κάποιο μικρό κομμάτι ή ένα τμήμα μιας συγκεκριμένης περιοχής σε κάποιο σημείο κάποιου δήμου με μια έντονη βροχόπτωση, επειδή και το καλοκαίρι που μεσολάβησε γίναν ίσως και κάποιες παρεμβάσεις, ναι, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ή διάνοιξη κάποιων δρόμων ή κάποια έργα τα οποία γίνονται, ανεμογεννήτηρες, φωτοβολταϊκά ή κάποιες παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το δικό δίκτυο, αγροτικό δικό δίκτυο ή και το δασικό, και εγκυμονή κίνδυνο ή δούμε με τις πρώτες βροχοπτώσεις ότι επίκειται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν τα χρήματα, θα επέμβουμε άμεσα για να το αντιμετωπίσουμε. Το αισιόδοξο είναι ότι, και θα πρέπει να το αναφέρουμε, ότι στην θερινή περίοδο, η οποία σχεδόν ολοκληρώνεται, 25 σήμερα ο Σεπτέμβριος, ναι, σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, άλλωστε και οι θερμοκρασίες στις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες είναι τέτοιες που σχεδόν αρχίζουν στα χωριά και στα ορεινά σημεία να χρειαζόμαστε την ανάγκη της θέρμανσης. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το καλοκαίρι που παρήλθε ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα της τελευταίας δεκαετίας για την περιοχή μας, για την περιφέρειά μας. Είχαμε βέβαια κάποιες εκδηλώσεις φωτιάς σε διάφορα σημεία, αλλά δεν ήταν κάτι ουσιαστικό και σημαντικό. Τα πήρα σημαντικότερα ήταν στην περιοχή της Δεσκάτης που είχαμε προ-20 ημέρους, στην περιοχή της, επίσης στο τέλος τώρα το μήνα Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής και στην περιοχή της Ερμακιάς της Εορδέας, Κρυσταλλοπηγή Φλόρινα και στην Ερμακιά της Εορδέας. Ήταν ίσως οι τρεις μεγαλύτερες που μας δημιούργησαν έτσι ένα μεγάλο θεματάκι, που πήραν κάποια έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνιναν την περίοδο εκείνη στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά δεν υπήρξαν ούτε ζημιές υλικές σε περιουσίες συμπατριωτών μας και κατοίκων της περιοχής, ούτε μεγάλη ζημιά σε έκταση σε ό,τι αφορά την καταστροφή.
1: Ο απολογισμός είναι θετικός, μας λέτε, κύριε Κιωσέ.
0: Θετικός σε ό,τι αφορά, ναι, την θερινή περίοδο και τις πυρκαγιές. Με αισιοδοξία λοιπόν, με συντονισμό και με συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οδεύουμε πλέον τώρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, των έντονων βροχοπτώσεων που συνήθως εκδηλώνονται την περίοδο του φθινοπόρου και λίγο αργότερα ακόμη και τις χιονοπτώσεις.
1: Μάλιστα, κύριε Κιωσέ, δεν ξέρω αν είστε αρμόδιος. Σίγουρα δεν είστε αρμόδιος για την Εγνατία Οδός ως αντιπεριφερειάρχης. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει και το συζητάμε οι πολίτες εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ειδικότερα εν όψη της περίοδου που διανύουμε και θα διανύσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για μια Εγνατία Οδό που γίνονται παντού εργασίες. Σκεφτόμαστε να μετακινηθούμε όταν ο καιρός δεν είναι καλός. Γνωρίζετε ότι παντού γίνονται εργασίες και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Έχετε κάτι υπόψη σας? Το έχετε συζητήσει αυτό το θέμα καθόλου?
0: Καταρχάς, να κάνω γνωστό σε όλους και σε εσάς και στους συμπατριώτες μας ότι ως Περιφερειακή Αρχή κάναμε και τις πρέπουσες ενέργειες. Ο κύριος Περιφερειάρχης, όχι μόνο στον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, Υπουργό Μεταφορών και Συγκοινωνιών, που και το καλοκαίρι τον Ιούνιο μήνα είχε έρθει στην περιοχή μας και στην περιοχή Γρεβενών και στην Κοζάνη, ενημέρωσε μόνο για το θέμα αυτό της Εγνατίας Οδού, που γίνονται οι μονοδρομήσεις και όχι σε σημεία που υποχρεωτικά εκτελούνται έργα, αλλά και σε σημεία που δεν γίνονται έργα για κάποιους λόγους ασφαλείας. Έχει γίνει μονοδρόμηση με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού. Έχουν ενημερωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν γίνει πρέπουσες ενέργειες όχι μόνο προφορικά αλλά και με έγγραφο το οποίο απέστειλε ο κύριος Περιφερειάρχης με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Συγκοινωνιών τον κύριο Λυσαρίδη και ενημερώσαμε την πολιτεία. Βέβαια είναι θέμα άπτεται και μιας πτυχής της ας το πω πολιτικής προστασίας κάποιο γεγονός εξ αυτών και μάλιστα αντιμετωπίσαμε τέτοια γεγονότα όταν προμηνών σε μία από τις σύραγγες εκεί σε ένα από τα τούνελ της, ανάμεσα στην περιοχή Γρεβενά, Ιωάννινα, ένα φορτηγό μιας ξένης χώρας που μετέφερε μάλιστα μπαταρίες ανεφλέγει με αποτέλεσμα να επί ώρες να κλείσει η Εγνατία οδός και άλλα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί δυσχεραίνουν και τις μετακινήσεις των συμπατριωτών μας και δυσκολεύουν και το δικό μας έργο, το έργο της παρέμβασης ή της προστασίας εάν και εφόσον συμβεί κάποιο ατύχημα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι το γνωρίζουμε, το ζω και εγώ το βιώνουμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες και όχι μόνο εμείς αλλά όσοι κινούνται στην Εγνατία οδό είτε προς Ήπειρο είτε προς την Κεντρική Μακεδονία όπου συνήθως γίνονται αυτά τα έργα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει ιδέουσα κατανόηση και ο σεβασμός από όλους μας για να αποφύγουμε ίσως γεγονότα δυσάρεστα ή κάποια ατυχήματα.
1: Πολύ προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Δεν έχουμε κάποια απάντηση το τι θα γίνει στο μέλλον, έτσι
0: δεν είναι? Δεν μπορώ να σας απαντήσω για να μην είμαι ανηλικρινής, ναι, και μην δώσω κάποια ασαφή απάντηση ή ψευδή στοιχεία. Εκείνο το οποίο γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι κάναμε τις ενέργειες τις οποίες έπρεπε να έχουμε κάνει, αλλά και πρόσφατα στα κλιμάκια των υπουργών που επισκέφθηκαν την περιοχή μας και οι ίδιοι το ζήσαν, το βιώσαν, είτε προσερχόμενοι από τη Θεσσαλονίκη προς την Κοζάνη και στη Φλόρινα που ήρθαν για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ούκο λίγοι υπουργοί της κυβέρνησης ήρθαν στην περιοχή μας και νομίζω και οι ίδιοι έχουν μια άμεση προσωπική εικόνα για την ταλαιπωρία την οποία υφίσταται όποιος ταξιδεύει στο δικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού.
1: Μάλιστα. Οι μετεωρολόγοι από το πρωί λένε ότι θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, γενικώς. Έχετε κάτι υπόψη σας?
0: Σήμερα, αύριο θα έχουμε κάποιες έντονες βροχοπτώσεις, ίσως σε διάφορα σημεία διάσπαρτα της περιφέρειάς μας. Για σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Κυριακή βελτιώνεται λίγο καιρός και κυρίως από Δευτέρα θα ξαναανέβει η θερμοκρασία. Τις πρωινές ώρες δεν θα πέφτει κάτω από τους 10-12 βαθμούς, θα ξεκινάει 12 με 15 και τις μεσημβρινές ώρες θα αγγίζει και τους 25. Θα βελτιωθεί, βέβαια δεν θα έχουμε θερμοκρασίες καλοκαιρινής περίοδου, αλλά θα είναι αρκετά καλές για την περιοχή και για την εποχή μας.
1: Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες με τις βροχοπτώσεις, κύριε Κιωσέ?
0: Όταν βρέχει έντονα να αποφύγουμε τις μετακινήσεις σε σημείο όπου υπάρχει έντονη αυτή η βροχόπτωση, σιγά σιγά να ελέγχουμε τα ελαστικά μας επερχομένη στις χειμερινής περίοδου και αν είναι φθαρμένα ασφαλώς και το σύστημα παιδίσεως των αυτοκινήτων μας δεν θα είναι αυτό που δεν θα μας δίνει μάλλον το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ίσως θα χρειάζεται, να μην αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες και αν ή δυνατόν την ώρα της έντονης αυτής βροχόπτωσης της καταιγίδας, εάν μπορούμε να αποφύγουμε τη μετακίνησή μας να την αποφύγουμε, εάν οπουδήποτε αντιληφθούμε κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο ή επικείμενο πλημμυρικό φαινόμενο που φαίνεται ότι ενδεχομένως θα εκδηλωθεί, να ενημερώσουμε είτε την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, είτε την ΕΛΑΣ, είτε εμάς ως περιφέρεια ή και το Δήμο, για να το αντιμετωπίσουμε, για να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα σε ενδεχόμενες μετακινήσεις συμπατριωτών μας.
1: Κύριε Κιωσέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας, πρέπει να το πω αυτό. Είστε πάντα σε ετοιμότητα και βέβαια πάντα μας ενημερώνετε για το τι τρέχει στην περιοχή μας όσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να πω, είναι μια όχι μόνο απορρεούσα αλλά και επιβαλλόμενη υποχρεωσή μου, όχι μόνο στο δικό σας κάλεσμα, σε οποιοδήποτε κάλεσμα συμπατριώτη μας, να ανταποκριθούμε και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε και εμείς Παρασκευή σήμερα, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε όμως σε συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και χωριστές εκπομπές. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγί Περντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Ιττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
14: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Εφροσύνης, θυγατρός του Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Του Κυρίου λέγοντος πολέμονε, παρά το πατρί μου εισήν, έβδηλον ότι και πολλέ σωτηρία σωδεί. Με την επιγραμματική αυτή φράση του, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής τονίζει ότι στον ενιαίο ανηφορικό δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού, κάθε χριστιανός μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι. Μια εντελώς διαφορετική οδό άσκησης ακολούθησε και η Οσία Εφροσύνη, που έζησε μέσα σε ανδρικό μοναστήρι, χωρίς αυτό να το γνωρίζει κανένας. Η Οσία Εφροσύνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στα χρόνια του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν από τους πλουσιότερους άνδρες της πόλης. Ζούσε με πολύ αρετή και διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια. Οι γονείς της Οσίας δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί. Γι' αυτό και παρακαλούσαν τον Θεό με προσευχές, νηστείες και ελεημοσύνες να τους δώσει αυτή τη χαρά. Κάποτε ο Παφνούτιος άκουσε ότι σε ένα μοναστήρι υπήρχε ένας Άγιος Γέροντας που είχε πολύ παρησία στον Θεό. Πήγε λοιπόν εκεί και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για να του χαρίσει ο Θεός καρπούν κοιλίας. Ο ενάρετος αυτός γέροντας τον συμπάθησε και παρακάλεσε θερμά τον Κύριο να δώσει στον Άρχοντα αυτή τη χαρά που ποθούσε. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή του και έτσι ο Παφνούτιος απόκτησε θυγατέρα που την ονόμασε Εφροσύνη. Οι γονείς της, που τη θεωρούσαν καρπό προσευχής του σεβασμίου εκείνου γέροντα, την ανάθρεψαν με πολύ προσοχή. Έτσι, όσο μεγάλωνε, τόσο διακρινόταν για τις πολλές αρετές της. Στην ηλικία των 12 ετών, η Εφροσύνη έχασε τη μητέρα της. Παρηγοριά έβρισκε στην προσευχή και στη μεγάλη αγάπη του πατέρα της. Όσο μεγάλωνε, αύξανε μέσα της ο πόθος να αφιερωθεί στον δεσπότη Χριστό. Όμως ο πατέρας της ήθελε να την παντρέψει, γι' αυτό και την εμνίστευσε. Τότε η νεαρή κόρη πήρε τη δική της τολμηρή απόφαση. Συνέβη να έρθει στην Αλεξάνδρεια ένας ενάρατος γέροντας από τη γειτονική έρημο. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και πολλοί έτρεχαν να τον δούνε. Μαζί τους πήγε και η Εφροσύνη. Σαν του εξέφρασε τον πόθο της ψυχής της, ο μοναχός, που δεν γνώριζε ποια ήταν η κόρη που είχε μπροστά του, της διάβασε την ανάλογη ευχή, την έκυρε μοναχή και την έντισε το αγγελικό σχήμα. Ο Άρχοντας Παφνούτιος το διάστημα αυτό έλειπε στο μοναστήρι που αναφέραμε. Η Εφροσύνη, βρίσκοντας ευνοϊκή την περίσταση, ντύθηκε με ανδρικά ενδύματα και έφυγε από το σπίτι. Την ημέρα που ο πατέρας της έφυγε από το μοναστήρι, εκείνη ντυμένη ανδρικά, ήρθε και παρουσιάστηκε στη μονή ως ευνούχος του βασιλέως Θεοδοσίου με το όνομα Σμάραγδος και ζητούσε από τον ηγούμενο να τη δεχθεί στην αδελφότητα. Ο ηγούμενος τη δέχθηκε στη συνοδεία του και την έθεσε υπό την καθοδήγηση του σοφού και νάρα του γέροντα Αγαπίου, στον οποίο η Εφροσύνη υποτασσόταν με πολύ προθυμία και ταπείνωση. Με την ενάρετη πολιτεία της, πρόκοψε πολύ και κέρδισε την εύνοια και την αγάπη όλων. Ο διάβολος όμως έριξε σε πειρασμό τους μοναχούς, προκαλώντας σκάνδαλα από τη φυσική της χάρη που οι ασκητικοί αγώνες δεν μπόρεσαν να φανίσουν. Μόλις ο ηγούμενος έμαθε το σκανδαλισμό των μοναχών εξαιτίας της μορφής του μοναχού Σμάραγδου, τον πρόσταξε στο εξής να ησυχάζει μόνο σε απομονωμένο κελί. Ο πατέρας της Παφνούτιος την αναζήτησε απεγνωσμένα σε όλα τα μοναστήρια. Ήρθε και στον ηγούμενο του μοναστηριού αυτού και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Κάποια μέρα που η θλίψη του ήταν πολύ μεγάλη, ο ηγούμενος για να τον παρηγορήσει τον έφερε να γνωρίσει τον μοναχό Σμάραγδο, για να του πει δύο λόγια παρηγοριάς. Μαζί με τον γέροντα Αγάπιο, λοιπόν, επισκέφθηκαν τον μοναχό Σμάραγδο στο απομονωμένο κελί του. Η Εφροσύνη ξαφνιάστηκε από την απροσδόκητη τούτη επίσκεψη και τα μάτια της πλημμύρισαν από δάκρυα. Αφού διαπίστωσε ότι ο πατέρας της δεν την αναγνώρισε, άρχισε να τον παρηγορεί λέγοντας αυτόν να κάνει υπομονή και να μην στεναχωριέται, γιατί η κόρη του ασφαλώς θα διάλεξε την αγαθή μερίδα της σωτηρίας της. Παρηγορημένος ο Παφνούτιος τον ευχαρίστησε και γύρισε στον ηγούμενο λέγοντάς του ότι ο μοναχός Μάραγδος πράγματι ανέπαυσε την ψυχή του και μετρίασε τη θλίψη του. 38 χρόνια είχαν περάσει αφότου η Εφροσύνη μπήκε στο μοναστήρι και όλος ξαφνικά αρρώστησε. Με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσε τον κύριο Παφνούτιος που βρισκόταν εκεί να θεραπεύσει τον μοναχό Σμάραγδο. Προγνωρίζοντας η Εφροσύνη ότι έφτασε η ώρα της εκδημίας της, κάλεσε τον Παφνούτιο και του είπε: «Μη λυπάσαι πλέον, πατέρα, και μην αναζητάς το παιδί σου, διότι εγώ είμαι». Και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της στον κύριο. Έκπληκτος ο άρχοντας Παφνούτιος από την απροσδόκητη ανέβρεση, έπεσε στη γη άφωνος, σαν νεκρός. Όταν συνήλθε, αγκάλιασε το άψυχο σώμα της και κατέβρεχε το Άγιο Λείψανο με τα δάκρυά του, μακαρίζοντας τη θυγατέρα του, που απολάμβανε ήδη την ατελεύτητη μακαριότητα του Παραδείσου. Όλη η αδελφότητα έμαθε την αλήθεια και θαύμασαν την Εφροσύνη που έζησε ανάμεσά τους άγνωστη, σηκώνοντας το βαρύ σταυρό της με καρτερία και αγάπη. Μετά τον ενταφιασμό, ο Παφνούτιος παρέμεινε στο μοναστήρι, έγινε μοναχός και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του ως ασκητής στο κελί της Εφροσύνης. Μετά από 10 χρόνια θεαρές του βίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο μνήμα της θυγατέρας του και συνεορτάζεται η μνήμη του μαζί της.
15: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
16: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Σεραφλόρνας, τους 96.6 FM και μέσω του διαδικτύου στο www.rteco.gr που μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστόρια Live, μια ακόμα εκπομπή, μια ακόμα εβδομάδα. Φτάνει έτσι στο τέλος κιόλας για αυτή την εβδομάδα η εκπομπή. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε στον αέρα εδώ κοντά σας, 9 και 4 με 10 το πρωί, εκτός Πέμπτης. Και σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος. Τα κρύα βγήκανε, η θερμοκρασία έπεσε. Και μόνο είναι πρωτομπυλών. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε στην τροφιά καθημερινά, όπως είπα νωρίτερα, κάθε μέρα 9 με και 4 το πρωί με 10 το πρωί, εκτός της Πέμπτης. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στην τοπική δημοσιογραφία. Σε επανεξέταση πέρασε την Τετάρτη στο εφετείο της Καστοριάς η υπόθεση 11 αγροτών των κτηνοτρόφων της περιοχής, οι οποίοι κατηγορούνταν για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες αγροτικές συνειδητοποιήσεις. Το δικαστήριο διατήρησε την καταδικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές, και συγκεκριμένα επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τρίτη αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ, υπενθυμίζοντας ότι προκαταβολικά είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Η δικαστική αυτή εξέλιξη προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τελευταία μια δυσάρεστη είδηση που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στο αρρωστιακό. Επεκράτησε αναστάτωση στο χώρο της Εμπεροπανήγυρης όταν ένας 54χρονος άνδρας εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση διακομιδή του προς το νοσοκομείο, ο άτυχος άνδρας δυστυχώς κατέληξε σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο 54χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά παθολογικά προβλήματα υγείας. Του έγινε εναρχικά, να πούμε ότι είχε εκδηλωθεί ένα λιποθυμικό επεισόδιο νωρίτερα πριν καταρρεύσει. Η μεταφορά του έγινε αρχικά με ιδιωτικό αυτοκίνητο ενός στο σημείο, έσπευσε και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αρρωστιακού. Μιας και μιλάμε για την Εμπεροπανήγυρη, με κάθε επισημότητα εγκαινιάστηκε η Εμπεροπανήγυρη Αρρωστιακού. Ο καθιερωμένος αγιασμός τελέστηκε από το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Κυριακλίνικο, παρουσία των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου. Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε καλές δουλειές στους συμμετέχοντες, χαρακτηρίζοντας την Εμπεροπανήγυρη ως μια από τις καλύτερες σε όλη τη χώρα. Ακολούθησε η καθιερωμένη βόλτα των επισήμων στους χώρους της έκθεσης. Ο Δήμαρχος Αρρωστιακού Πάνος και Παπτσόγλου στάθηκε στην εξαιρετική πληρότητα και οργάνωση της φετινής διοργάνωσης. Φέτος συμμετέχουν 350 εκθέτες, ενώ τα εμπορικά περίπτωση φτάνουν τα 1200. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε και η νέα σκεπαστή αγορά στην Νότια Πόλη. Πύλη, συγγνώμη για τους μικρούς φίλους, λειτουργεί επίσης και πλούσιο Λούνα Πάρκ, ενώ στη βόρεια πλευρά δεσπόζουν 14 πισταριές με τοπικά εδέσματα. Όσο και την άλλη Τετρίτη, λοιπόν, από 23 του μηνός ξεκίνησε την Τετάρτη, όσο και την επόμενη Τρίτη, θα είναι εδώ κοντά σας, η Εμπεροπανήγυρη Αρρωστιακού, να σας κρατάει συντροφιά και να σας γεμίζει με διασκέδαση, να έρχεται όλοι μαζί εδώ πέρα, παρέες, να βρείτε τα πάντα, διότι έχει τα πάντα για να ψωνίσετε, να φάτε, να διασκεδάσετε, να κάνετε τη βόλτα σας.

τώρα. Είναι δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό με τη φύση. Η Περιφερειακή Ενότητα Γαστροδιά στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην διοργάνωση του Αγώνα Αθλητικής Αλληλείας Κυπρίνου, που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλληλείων Καστοριά στην Ελληνική Ουνιβερσιτεάδα. Από σήμερα έως και την Κυριακή που μας έρχεται, πρόκειται για μια διοργάνωση που προσελκύει αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας το μοναδικό λιμνίο τοπίο του αθλητού της Καστοριάς και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής ως προορισμό εναλλακτικού αθλητισμού και αναψυχής στη φύση. Με πολύ ωραία εκδήλωση το τριήμερο αυτό στην Καστοριά. Για όσους βρεθούν εδώ πέρα. Τώρα εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διευθμίσεις και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ στην αέρα της Αεραφρόνητας στους 96 και 6 FM.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
16: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
15: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
16: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
15: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
17: Κάθε μικρή φλόγα
1: μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Ελαφλόρνας στους 96 και 6 στα FM και μέσω διαδικτύου που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα στο www.ertecho.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά εδώ στην Ελαφλόρνα στους 96.6 στις 9 το πρωί με 10 με 10 από Δευτέρα έως Παρασκευή, φυσικά εκτός Πέμπτης κάθε εβδομάδα. Τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα επικαίρο, καθώς ξεκίνησε και η συγκομιδή των γνωστών και περίφημων Φασολιών Καστοριάς την ίδια ώρα που οι αγρότες της περιοχής συλλέγουν τα φασόλια, προσπαθούν να γίνει η συγκομιδή τους στην Αθήνα και σε αστικά κέντρα, σε λαϊκές αγορές αλλά και σε ράφια σούπερ μάρκετ και μινι μάρκετ πολλούνται ήδη φασόλια Καστοριάς φετινής σοδιάς. Ένα διαχρονικό πρόβλημα είναι η ελληνοποίηση των οσπρίων, ειδικά και των φασολιών Καστοριάς, αλλά και γενικότερα των οσπρίων της περιοχής και όχι μόνο. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Λαζαρίδη, που είναι πρόεδρος του Χρονικού Συνεταιρισμού Πενταβρυσσού Καστοριάς, και τον κύριο Θώμα Μάνο, αγρότης και καλλιεργητής, αλλά και στην διεπαγγελματική οσπρίων, και θα επιστρέψουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Λαζαρίδη Δημήτριος, είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πενταβρύσσου και καλλιεργητής και παραγωγός οσπρίων.
0: Κύριε Λαζαρίδη, ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους καλλιεργητές της περιοχής είναι οι ελληνοποιήσεις. Τα όσπρια Καστοριάς, τα φασούλια Καστοριάς, τα γνωστά, όπως βλέπουμε ήδη δεν έχει γίνει σκομιδή τους, ενώ τα μπορούμε να τα βρούμε να διατίθενται στα ράφια των Αθηναίων.
1: Ναι, αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που μας ταλανίζει, μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Ναι, αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που μας ταλανίζει, μας

0: που τα διοχετεύουν στην αγορά, που νομίμως εισάγονται, σε αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση, όμως από εκεί και πέρα εξαφανίζεται η ταυτότητά τους, διοχετεύονται στην αγορά και δημιουργούν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι δημιουργεί λάθος εντύπωση στους καταναλωτές για την ποιότητα των φασολιών, των ελληνικών φασολιών, και ένα δεύτερο ότι δυσκολευόμαστε να απολύσουμε τα δικά μας φασόλια που είναι και λίγα και είναι και ποιοτικά.
1: Κύριε Λεζερέ, τι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε αυτές τις ελληνοποιήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Υπάρχει τρόπος, αρκεί να υπάρχει βούληση από την πολιτεία. Υπάρχει μία μέθοδος των ισοτόπων που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Πατρών και μπορεί αυτό η πολιτεία να ορίσει μία δομή, έναν οργανισμό που να τρέξει αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε με τη μέθοδο των ισοτόπων, του άνθρακα κυρίως, αλλά και του αζότου και του φωσφόρου, να επακριβώς να προσδιορίζουν αν ένα προϊόν είναι ελληνικό, είναι της Καστοριάς ή όχι. Είναι θέμα πολιτείας να το κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Οτιδήποτε σκεφτεί ο καθένας μπορεί να το επιτελέσει, γιατί δεν έχει κανένα έλεγχο και καμία τιμωρητική κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θωμάς Μάνος, αγρότης και Γενικός Γραμματέας Εθνικής Διαπαγγελματικής Οσπρίων.
1: Κύριε Μάνο, ένα πολύ, διαχρονικό, πολύ μεγάλο πρόβλημα και διαχρονικό για τους αγρότες της περιοχής, για τους καλλιεργητές, είναι η ελληνοποίηση των φασολιών της Καστοριάς. Βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει ακόμα συγκομιδή, ξεκίνησε σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια χωράφια, αλλά ήδη πολλούνται σε αστικά κέντρα και σε ράφια και σε λαϊκές αγορές φασόλια Καστοριάς φετινής σοδειάς.
2: Καταρχήν, η ελληνοποίηση αφορά σχεδόν το σύνολο των παραγόμενων ελληνικών προϊόντων, δυστυχώς. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το έχουμε επισημάνει και μέσα από τους συλλογικούς φορείς μας και μέσα από και στις συναντήσεις που έχουμε με τους αρμόδιους του Υπουργείου Προσωπικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί είναι τα δύο συναρμόδια υπουργεία. Δυστυχώς, αυτό το διαχρονικό πρόβλημα είναι μια μάστιγα για τα καλλιεργούμενα προϊόντα σε όλη τη χώρα μας. Τώρα, ας εστιάσουμε σε αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε να πολλούνται στα αστικά κέντρα όσπρια της περιοχής της Καστοριάς τα φασόλια που καλλιεργούμε εδώ πέρα, και είναι προϊόντα τα οποία είναι και με την επισήμανση του ΠΙΕ, τη στιγμή που τώρα ξεκίνησε η συγκομιδή, πριν από λίγες μέρες, και ίσως δεν έχουν γίνει ακόμα εμπορικές πράξεις. Ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει και όπως θέλει σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, κύριε Κωνσταντινίδη. Όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις των φασολιών, το έχουμε επισημάνει και ιδιαίτερα μέσα από την Εθνική Διαπαγγελματική Οσπρίων και στις συναντήσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα με την ηγεσία του Υπουργείου. Πριν από 15 μέρες είχε επισκεφτεί την περιοχή της Καστοριάς, που είναι η έδρα της Εθνικής Διαπαγγελματικής, ο κύριος Ανδριανός. Του τονίσαμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα πλέον επιβίωσης για τους αγρότες της περιοχής, τους παραγωγούς των φασολιών. Αναφέραμε, επειδή είχαμε και την ευκαιρία να είναι στην Καστοριά, και γι' αυτό συμβαίνει και σε άλλες δυναμικές καλλιέργειες περιοχής, όπως είναι τα μήλα και τα λαχανικά. Αλλά ιδιαίτερα για τα φασόλια, κύριε Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να πω ότι έχουμε γίνει γραφικοί, να το επισημάνουμε, γιατί και έχουμε μια πολύ μεγάλη απορία. Από τη στιγμή που έχει παραδοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών η μεθοδολογία ταυτοποίησης του προϊόντος, η οποία μπορεί να ανοίξει και σε άλλα προϊόντα, αλλά ειδικά για τα φασόλια έχει τελειώσει το έργο, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην πρώτη φάση, που ήταν 2006-2009, ήταν υπεύθυνο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και η δεύτερη φάση, 2019-2023, ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ΓΕΓΕΤ. Το έργο παραδόθηκε τον Ιουνίο του 2023. Είναι, θα έλεγα, μια μεθοδολογία, η πολυστοιχειακή μέθοδος και η μέθοδος των ισοτόπων, που είναι αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μπορούσε κάλλιστα το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να δώσουν αυτή τη μεθοδολογία σε έναν αρμόδιο ελεκτικό μηχανισμό και μέσω του εργαστηρίου που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Αγρίνιο, θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν σε 48 ώρες την προέλευση του προϊόντος. Η απορία μας είναι γιατί. Μία επιστημονική μέθοδος, η οποία χρηματοδοτήθηκε και με χρήματα του ελληνικού κράτους και με χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί δεν χρησιμοποιείται? Φοβούνται, δεν θέλουνε? Είναι άξιον απορίας.
1: Άρα μας λέτε ελέγχους.
2: Ναι, η μόνη λύση είναι έλεγχη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε μεγάλες λαϊκές αγορές των αστικών κέντρων, τις οποίες επισκεφτήκαμε και εμείς οι ίδιοι, και βλέπουμε τα μπελάκια, φασόλια Καστοριάς, φασόλια της όμορφης περιοχής των Πρεσπόρ, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή μας, δεν υπάρχει άλλη μεθοδολογία για να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει και μια δέσμευση του Υπουργείου που έγινε πριν από 2 χρόνια Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι θα συνεργαστεί.

0: με το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΑΔΕ, έτσι ώστε να ελέγχουν τα εισαγόμενα προϊόντα για το πώς πουλούνται, δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι και γι' αυτό. Εγώ θα εκφράσω και μία άλλη και έναν άλλο φόβο μου, γιατί μετά από καταγγελίες που έγιναν για συγκεκριμένες παρτίδες εισαγωγών και έγινε και φυτογενομικός έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ήταν ακατάλληλα διαβρώσει. Έτσι λέει το πόρισμα των ανθρώπων που κάναν το έλεγχο. Ελέγχονται τα προϊόντα που εισάγονται, γιατί εμείς εφαρμόζουμε ένα καλλιεργητικό πρωτόκολλο βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι τρίτες χώρες που καλλιεργούνται τα ομοειδή προϊόντα και εισάγονται αυτά τα ομοειδή προϊόντα ελέγχονται κατά την είσοδο στα τελωνεία για αν υπάρχουν πουλημωτικότητα αυτών των φαρμάκων. Γιατί σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει το ίδιο πρωτόκολλο καλλιεργητικό. Επιτρέπονται ακόμα η χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία δεν τα επιτρέπει η χώρα μας και κατ' επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται ο αρμόδιος έλεγχος. Από όσο γνωρίζουμε, δεν γίνεται. Δυστυχώς. Και αυτό είναι και ένα θέμα δημόσιας υγείας που θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί δεν γίνεται να έχουμε προϊόντα από τρίτες χώρες τα οποία έχουν πολυματικότητα σε φυτοφάρμακα επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τι ώρα είναι? 9:53 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας Καστοριά Live έφτασε στο τέλος της για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη εδώ πέρα στην Αεραφλόρινα στους 96.6 στις 29 του μηνός, 9:15 το πρωί. Με 10 καθημερινά, όπως είπαμε, Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός Πέμπτης. Αυτή τη στιγμή θα τα πούμε όμως την επόμενη Τρίτη. Και βεβαίως θα μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μουσική, ένα μουσικό διάλειμμα και φυσικά είναι η ενημέρωσή σας από το Ερτινίζου Radio 105,8 και στη συνέχεια της Κιτάλη θα πάρει το Μαΐς Αδάμου με το πρωινό κοσμούς από την πανέμορφη Φλόρνα. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε από εβδομάδα.
1: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
3: ERT DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ERT που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ERT, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ERT DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο ο Θωμαϊ Αδάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή το απόγευμα 41η βορειοελλαδική ορειβατική συνάντηση στις κατασκηνώσεις της πρόσθεσης της Φλόρινα από τον φυσιολατρικό ορειβατικό όμιλο. Η συνάντηση θα κορυφωθεί την Κυριακή το πρωί με δύο ορειβατικές διαδρομές, ενώ οι περισσότεροι ορειβάτες θα κατασκηνώσουν εκεί από το Σάββατο, οπότε θα γίνει και η τελετή υποδοχής το απόγευμα. Το βράδυ του Σαββάτου θα διοργανωθεί βραδιά υποδοχής με παραδοσιακή μουσική και παραδοσιακά εδέσματα με τοπικά προϊόντα. Ένα ταξίδι στη μνήμη και στην ιστορία ανοίγει τις πόρτες του στη Φλόρινα. Η ιδιωτική συλλογή του 16χρονου Θωμά Τσόμη παρουσιάζει μοναδικά αντικείμενα μιας άλλης εποχής που αφηγούνται ιστορίες καθημερινής ζωής, τέχνης και παράδοσης. Από τις 25 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σπάνια και ιδιαίτερα εκθέματα, να ανακαλύψουν τη γοητεία του παρελθόντος και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία νοσταλγίας και πολιτισμού. Η έκθεση φιλοξενείται στην πιτσαρία Φιλίρα, στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών 8 στη Φλόρινα. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ήδη εξαγωγή αγώνων αθλητικής ερασιτεχνικής αλλίας στη λίμνη Ορεστιάδα Καστοριάς που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλλιάνου Καστοριάς με την επωνυμία Διασυλλογικός Αγώνας Αλλίας Κυπρίνου Λίμνης Ορεστιάδος Καστοριάς 2026 και διακριτό τίτλο Πέμπτος Αγώνας Αλλίας Κυπρίνου Λίμνης Ορεστιάδος. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εγκρίθηκε. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 4 το απόγευμα ως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά το μεσημέρι σε υποδεικνυόμενες θέσεις αλλιείας περιμετρικά της λίμνης με συμμετοχή ζευγών αλλιέων. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Φίλε κυνηγέ,
0: Είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
10: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
10: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
13: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ, κρύο σήμερα, τσουχτερό μπορώ να πω, και χθες και σήμερα μη σας ξεγελάει ο ήλιος, βάλτε μία ζακετούλα, ένα μπουφανάκι θα σας χρειαστεί για εσάς που θέλετε να κυκλοφορήσετε αυτές τις ώρες που η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή και αργότερα λίγο ανεβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή, αν και λένε ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Είδαμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν οι καιρικές συνθήκες. Σημασία έχει πάντως ότι ξυπνήσαμε με ηλιοφάνεια. Δαγκώσαμε λίγο τη γλωσσίτσα μας όταν ανοίξαμε το παραθυράκι και την μπαλκονόπορτα. Αλλά λέμε ότι καλά πάμε για την εποχή και για την περιοχή μας, γιατί φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε, να μην ανάψουμε τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ. Βραδιά λοιπόν του ερευνητή η σημερινή, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Η Φλόρινα βέβαια θα βρίσκεται στο επίκεντρο των ορειβατών, καθώς από σήμερα ξεκινάει 41η Βορειολοδίτικη Ορειβατική Συνάντηση. Μιλήσαμε χθες και με τον κύριο Καλυβιάν από το ΦΟΦ που διοργανώνει τη συνάντηση αυτή, ένα τριήμερο γεμάτο στις κατασκηνώσεις της πρώτης, με ορειβατικές διαδρομές, μικρές και μεγάλους, για όλους τους λάτρεις των ορεινών όγκων. Είτε είστε δεινός ορειβάτης, είτε είναι η πρώτη φορά που θα πάτε, μπορείτε να απολαύσετε την ομορφιά της περιοχής, την ωραία παρέα, την υποδοχή που θα γίνει με παραδοσιακή μουσική, με παραδοσιακά εδέσματα και όλα αυτά που θα κάνετε κατά τη διάρκεια του Παρασκευού Σαββατοκύριακου εδώ στην περιοχή μας. Από την άλλη βέβαια, όσοι είστε εδώ στην περιοχή ή θα έρθείτε εδώ στην περιοχή μας, από σήμερα από τις 10 η ώρα στην πιτσαρία Φιλίρα, στον πρώτο όροφο, σε ένα παραδοσιακό νεοκλασικό κτίριο εδώ στην πόλη της Φλόρινας, στην πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών, ξεκινά μια πολύ όμορφη παραδοσιακή έκθεση με αντικείμενα παλιά, με τη δικιά τους ιστορία, παράδοση, αλλά και έτσι μια προσπάθεια που γίνεται από ένα νεαρό παιδί 16 μόλις ετών να αναδείξει την ιστορία, την παράδοση και όλα αυτά τα παλιά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν παλιότερα και εδώ στην περιοχή, με την προσπάθεια ανάδειξης όλων αυτών των νεοκλασικών κτιρίων και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην περιοχή μας. Καλημέρα με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και έλατε εδώ στους 96,6 στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική παρέα να πιούμε το ρόφημα μας παρεούλα και να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κούσκους έτσι όπως εμείς ξέρουμε, με την επικαιρότητα στο πιάτο σας για όλα τα νέα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος. Νίκος Δούγλας στη ρυθμίση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Περικλής Μούλης λένε Ελευθερίου στις μουσικές επιλογές και εγώ θα Μαΐσα Δάμου σε μέλη και παρουσίαση της εκπομπής όπως και κάθε μέρα άλλωστε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ερτέκο.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και από τις δύο εκδηλώσεις που είπαμε να πάμε και στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Το ταξίδι των φιλάνθρωπων» του Χρήστου Γραμπόβα που ξεκινά την παρουσίασή του με πρώτη στάση τη Φλόρινα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο χώρο του Hotel Lingos εδώ στην Κεντρική Πλατεία. Για το βιβλίο και το συγγραφέα θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Φλόρινας Βασίλης Καρατζίδης, η επίκουρη καθηγήτρια της δημιουργικής γραφής Άννα Βακάλη. Αποσπάσματα θα διαβάσουν η Σοφία Ζευγόλη και η Ηρακλής Πολατίδης, ερασιτέχνης ηθοποιή, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η υπεύθυνη των εκδόσεων Καλλιόπη Πασιά. Σημαντική και αυτή η εκδήλωση. Ενώ να πούμε ότι οι κινητές αστυνομικές μονάδες για την περιοχή της Φλόρινας από την Δευτέρα, 8 με 2, θα βρίσκονται στην πρώτη Κλαδοράχη, Άνω Κλινέ, Ακρίτα Παρόρι, Εθνικό Κρατερό, Αγία Παρασκευή, Νίκη, Πολυπλάτανο, Κάτω Κλινέ, Άνω Κάτω, Καλλινίκη, Μαρίνα, Μεσοχώρη, Μεσόκαμπο. Την Τρίτη, 8 με 2, Σκοπό, Αχλάδα, Μελίτη, Νεοχωράκη, Λόφι, Κέλλη, Άγιο Βαρθολομαίο. Τετάρτη, 8 με 2, Φλάμπουρο, Λεπτοκαριά, Κολχική, Ιδρούσα, Άνω Ιδρούσα, Δροσοπηγή, Τροπέχο, Ατραπό, Τριταφυλιά, Πολυπόταμο. Πέμπτη, 8 με 3, στο Κλειδί, Φαράγγι, Μανιάκι, Αντίγωνο, Πελαργό, Φιλότα, Λεβέα, Βεγόρα, Άγιο Παντελήμωνα, Πέτρες. Παρασκευή, 8 με 3, Βαρικό, Λέχοβο, Σπρώγια, Κλήθρο, Νυμφαίο, Γραπηδιέ, Αετό, Βαλτόνερα, Λιμνοχώρια, Νάργυρη. Και Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, 8 με 3, Βροντερό, Πύλη, Ψαράδε, Πλατή, Καλυθέα, Λευκόνο, Καριέ, Μικρολίμνη, Πράσινο, Ανταρκτικό, Πισοδέρι. Μπορούν να σα εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε γραφειοκρατικό εσεί θέλετε να εξυπηρετηθείτε οι κινητέ αστυνομικέ μονάδε. Σημαντικές λοιπόν και οι εξορμήσεις των κινητών αστυνομικών μονάδων. Από την άλλη, ο Δήμος ανακοίνωσε το αναφέρει ότι είναι ένας από τους 50 οικονομικότερους Δήμους της χώρας σε ίδρυυση και αποχέτευση. Ο Δήμος Αμιντέου θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ίδια βασική αρχή, καλές και αξιόπιστες υπηρεσίες με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρηση για το Δημότη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Έχουμε και αγώνες στην περιοχή μας με τον Ήφαιστο που ξεκινάει την αγωνιστική του Διεθνές Τουρνουά Βόλεϊ Λιγκιστίδα 2 με 4 Οκτωβρίου, πρόβα τζενεράλε με δυνατούς αντιπάλους στη Φλόρινα. Και έχουμε reunion μετά από 50 χρόνια. Συνάντηση αποφύτων, λέει, των εξατάξεων γυμνασίων του 1976, λίγο πριν γεννηθώ εγώ. Καλό αυτό. Να δεις ποιοι ζουν, τι γίνεται και τα λοιπά. Φαντάσου, αφού εγώ έφτασα 50, οι άνθρωποι αυτοί για να ήταν στο γυμνάσιο είναι 70 και πλάς. Μακάρι να φτάσουμε στην ηλικία αυτή, γιατί έτσι όπως πάμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν το βλέπω. Ας πάμε έτσι σε μία μικρή μουσική, ένα σουλά διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertecco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να είμαστε κοντά σας, είτε είναι ραδιοφωνικά μέσα από τη ραδιοφωνική μας συχνότητα, είτε είναι μέσα από το κινητό σας, το τάμπλετ, το σταθερό σας υπολογιστή ή το λάπτοπ. Και πάμε μέχρι την Καστοριά, σίγουρα θα τα ακούσετε και λίγο νωρίτερα, όσοι δεν ακούσατε όμως, εξετάστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά η έφεση που είχαν καταθέσει 11 αγρότες και κτηνοτρόφοι σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις παλαιότερων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του RT News, το δικαστήριο διατήρησε την καταδικαστική απόφασή του, επιβάλλοντας όμως το καθένα κατηγορούμενο ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 600 ευρώ, ενώ πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό ποσό ποινής 300 ευρώ. Η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη πυροδότησε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του αγροτικού τομέα, με τους ίδιους να αναφέρουν πως η απόφαση αυτή προστίθεται στη σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν κατά τα προηγούμενα έτη. Σημαντικό και αυτό, γιατί πραγματικά βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί στο εδόλιο, γιατί διεκδικούσαν, όπως χαρακτηριστικά είπαν, τα δίκαια αιτήματά τους. Και πριν ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, να σιγά σιγά την σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή

Είναι μερικές από τις θέσεις που ανακοινώνονται για την περιφερειακή μας ενότητα, για τον Δήμο μας. Όπως ζητείτε και σερβιτόρα στο κουτούκι του Τάκη στο τροπαιούχο Φλόρινας. Μια μικρή ανασούλα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και αυτή την ωραία ενημερωτική μας αυτή διαδρομή.

Εμείς είμαστε λοιπόν ο κόσμος, εμείς είμαστε τα παιδιά, ωστόσο όμως τα παιδιά θα πρέπει να τα φιλάμε ως κόρη οφθαλμού. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας, τα λέγαμε και χθες, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για ποιο λόγο και γιατί το χρησιμοποιούμε. Ωστόσο όμως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και αυτά που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά στην ενασχόληση των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα λοιπόν, φίλοι μου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας παρέα για την Τετάρτη. Εσείς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Προσοχή, μη σας ξεγελάει ηλιοφάνεια. Έχει δροσούλα, πάρτε μία ζακετούλα, ένα μπουφανάκι. Χαλαρό θα σας χρειαστεί. Ετοιμαζόμαστε άλλωστε και για το χειμώνα. Ήδη έχουμε αρχίσει να παίρνουμε τα ξύλα, να μαζεύουμε τα πέλετα, αλλά και να αναμένουμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που από ό,τι ακούγεται θα είναι απλησίαστη για τους φλωρινιώτες, αφού θα ξεκινήσει στο 1,70 ευρώ, ίσως 1,80 ευρώ. Anyway, θα δούμε τι θα πει και για το πετρέλαιο, το επίδομα και όλα τα λοιπά. Θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Καλή σας ημέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε στην παρέα της Earth Flow, να σας ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης. Μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως στην τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
3: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
14: Μουσική.
13: 96,6.
15: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας.
0: Μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Ert Dab Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φοβερός.
2: Υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Σας αρέσει.
1: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
4: Playing the music you love.

0: δίκτυο.
1: Groove. Ελληνική ραδιοφωνία.
2: Yes!
3: Στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα

0: μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go, go, go.
2: Earth Florinas, 96,6 και 99,1 στα FM, FM, FM.
1: Stay tuned.
3: Don't ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the
5: best, me best,
4: me best, me best, me best music. Best music.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή ο θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας
1: Προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
1: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
1: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
19: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ναι, αλυσμόνητη Μαρινέλα, λοιπόν, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Συννεφιές, το πρώτο τραγούδι. 16 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια, λοιπόν, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Ο Σωτήρης Νάστος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και καλώς ξεκινήσαμε με τις συννεφιές, γιατί συννεφιές έχει τώρα, όμως γρήγορα θα επιδεινωθεί ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα φέρει βροχούλες στο σύννεφο όλο το Σαββατοκύριακο. Όσο για τις θερμοκρασίες, έχουν γλυκάνει λίγο σε σχέση με χτες. Όχι ότι έχουν γίνει πολύ πολύ καλύτερες, αλλά όπως το είπα, έχουν γλυκάνει. Στους 20 λοιπόν το μεσημέρι, 10 ή χαμηλότεροι.
1: Δεν μου λες λαϊκά, ξέρεις.
2: Θα πάω από τη λαϊκή αγορά να πάρω.
1: Θέλω να πω ρεμπέτικα τραγούδια, ξέρεις.
2: Α, από αυτά εντάξει με.
1: Για να κάνουμε μια πρόβα να σ' ακούσω.
2: Να κάνουμε μια πρόβα να μ' ακούσεις.
1: Μπράβο.

0: Η Άμαξα μέσα στη βροχή ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και να πούμε βέβαια πως η σημερινή ημέρα φέρνει και μια ονομαστική γιορτή. Να μην παραλείψουμε λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη που έχει σήμερα την τιμητική της. Και επίσης να πούμε πως διανύουμε βέβαια, όπως είπαμε και τις προάλλες, την εβδομάδα αθλητισμού. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εβδομάδας, σήμερα έχουμε την ημέρα σχολικού αθλητισμού. Χωρίς μαθήματα λοιπόν σήμερα πήγαν οι μαθητές στο σχολείο, χωρίς τσάντα, και αυτό ισχύει και για τους μαθητές του Δημοτικού, των Γυμνασίων και των Λυκείων. Το κεντρικό μήνυμα πάντως της σημερινής μέρας είναι άλμα προς το μέλλον και το σύνθημα ένα άλμα, μια Ελλάδα, ένα κοινό όνειρο. Έτσι λοιπόν σήμερα κύλησε η μέρα με αθλητικές δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνονται ακόμα και αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία όλης της χώρας.
1: Γεια σας, Σπύρος.
2: Εγώ η κυρία καθηγητά.
1: Εσύ. Γιατί σε ρίσκαρι.
2: Γιατί έχω κρεατάκια στην

0: Πάμε σιγά σιγά όμως να ξετυλίξουμε την μέρα μας, να δούμε τι άλλο φέρνει. Είπαμε ότι έχουμε την μέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα, αλλά έχουμε και την βραδιά του ερευνητή. Η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή γιορτή επισήμως της επιστήμης και της έρευνας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωριμία του κοινού με τους ερευνητές και τους επιστήμονες. Έτσι ώστε να μπορέσουν οι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στην έρευνα. Η βραδιά του ερευνητή διοργανώνεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτέμβρη.
1: Βαγγέλη! Άνοιξε πόρτα! Άνοιξε καταραμένη πόρτα! Άνοιξε πορτούλα μου! Άνοιξε πόρτα! Είμαι Φεβράτης! Άνοιξε η πόρτα! Είμαι Φεβράτης!
2: Είσαι τρελός!

0: Το παραμυθάκι μου ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιάννη Καλατζή και πάμε στην επόμενη πανευρωπαϊκή αυτή τη φορά ημέρα που αφορά την ανάδειξη και την προβολή της πολιτιστικής μνήμης και γιορτάζουμε αυτό ακριβώς με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι σχετικές εκδηλώσεις λοιπόν περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά με στόχο την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτιστικού διαλόγου. Στη χώρα μας οι Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτισμού διοργανώνονται κάθε χρόνο το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη που φέτο είναι 25 με 27 Σεπτεμβρίου.
1: Για κοντά. Λοιπόν, από εδώ θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα. Μη σας ανεβάζω πάνω και σας ταλαιπωρώ, ε. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ακρόπολης των Αρχαίων, όπως την καταντήσαμε εμείς οι νεότεροι.
2: Ακρόπολης!
1: Ακρόπολης, γαλλικά μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε. Αυτή που βλέπετε την έκτισε ο Εκτίνος, με Κανησιάνη Κτίνος και τη στόλη Σοφιδίας.
2: Νικολατέα!
1: Βουή, μάλιστα. Λοιπόν, χρηματοδότης ήταν ο Περικλής.
3: Περικλές!
1: Εδώ αριστερά-αριστερά είναι το Ερεχθείον. Και μπροστά μας φάτσα, βιζαβί που λένε. Τα προπύλαια.
2: Προπύλαι.
1: Εδώ ήταν ο Άριος Πάγος. Αρρυπαζή. Τα παγοποιεία της αρχαιότητας δηλαδή. Λοιπόν, εκεί ήταν ο ναός της Απτέρου Νίκης. Βλέπεις εκεί?
4: Νο.
1: Δεν βλέπεις? Καλύτερα, γιατί όσο λιγότερα βλέπετε, τόσο λιγότερες κοτσάνες λέω εγώ. Α, ξέχασα να σας πω ότι μέσα στον Παρθενώνα υπήρχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της οδού Αθηνάς. Τώρα θα μου πείτε που το βρήκαν τόσο χρυσάφι και το φτιάξανε. Εγώ δεν έχω να βάλω δόντι. Το πήραν από τους αράχηδες. Λοιπόν. Εδώ λεσόν φινή. Το μάθημα τελείωσε. Θα μας ακούσετε πάλι αύριο το απόγευμα στις 5, ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα ό,τι έχετε ευχαρίστηση για το σωματείο των ξαναγών. Thanks. Ευχαριστώ πολύ.
2: Merci.
5: Thank you, thank you very much. Thank you very much.

0: Ράβε ξύλωνε λοιπόν, σε άλλη εκτέλεση το ακούσαμε το τραγούδι και πάμε στην επόμενη παγκόσμια αυτή τη φορά μέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Γιορτάζεται σταθερά στις 25 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Θεσπίστηκε για να αναδείξει τη σημασία της υγείας των πνευμόνων και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τους τρόπους πρόληψης των πιο συχνών αναπνευστικών νοσημάτων. Οι πνεύμονες είναι κύρια όργανα του αναπνευστικού μας συστήματος, είναι ζωτικά όργανα καθώς τροφοδοτούν με οξυγόνο το υπόλοιπο σώμα και ως γνωστό λοιπόν χωρίς οξυγόνο δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Επομένως η υγεία των πνευμόνων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνολικής υγείας του ανθρώπου.
1: Κάθε φορά που ανεβαίνω μία κορυφή, το βουνό μου κόβει την ανάσα. Ο καθαρός αέρας γεμίζει τα πνευμόνια μου ζωή. Το περιβάλλον όμως νοσεί. Η υγεία των πνευμόνων μας και η υγεία του πλανήτη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
2: Καθαρό περιβάλλον, υγιείς πνεύμονες, ελεύθερη ζωή.
1: Για να αναπνέουμε και η ζωή να κόβει την ανάσα.

0: Και να κλείσουμε με τις παγκόσμιες ημέρες. Η τελευταία παγκόσμια ημέρα που μας έρχεται σε σταθερή ημερομηνία είναι η Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας, για να αναδείξει την συμβολή των φαρμακοποιών στην παγκόσμια υγεία. Η προσφορά του φαρμακοποιού στην κοινωνία αναδεικνύεται μέσα από την επισκεψιμότητα που έχει ο κόσμος στα φαρμακεία. Να φανταστείτε ότι μέσα σε 30 λεπτά 46 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται τα φαρμακεία.
1: Στάσουνε κυρά μου, επιστήμη είναι αυτή δηλαδή. Πώς θα γίνει? Άντε, άντε τώρα. Τι θέλεις τώρα, να σου φτιάξω αυτό?
2: Γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ μου, γρήγορα.
1: Ανάθεμά με κι αν βγάζω λέξη.
2: Γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ, το χάνουμε το παλικάρι.
1: Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη θα σου έκανα ένα φάρμακο, ξέρεις τι φάρμακο?
2: Δεν τα βγάζεις κύριε φαρμακοποιέ.
1: Δεν τα βγάζω τα ρημάδια, δεν τα βγάζω.

0: Μάγισσες φέρτε βότανα λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε να θυμηθούμε έναν κωμικό ηθοποιό ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2018. Το όνομά του Γιώργος Παπαζήσης. Ήταν Έλληνας κωμικός ηθοποιός με πολύχρονη θητεία στο μουσικό θέατρο. Στο κινηματογράφο τυποποιήθηκε στο ρόλο του καλοκάγαθου κριτικού. Ο Γιώργος Παπαζήσης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου του 1938, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Οδείου και στη Μουσική Σχολή του συνθέτη Μενέλαου Θεοφανίδη. Στη σκηνή πρωτοεμφανίστηκε το 1961 με το έργο των Τσιφόρου Βασιλιάδη «Τα κοκόρια των 12», ενώ στο κινηματογράφο η καριέρα του ξεκίνησε το 1962. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2018 σε ηλικία 80 ετών.
1: Γελαδοτσιρά μου εσύ. Και πώς το σκέφτηκες εσύ αυτό, ότι θα φόραγε η αδερφή του Ρούσου του Κατσαλεβάτσι τέτοια συντροπή πραγμάτων.
2: Σε παρακαλώ. Με
3: συγχωρείτε, το θυμάσαι αυτό το πράγμα, κοίτασε, ειδικό, δεν το θυμάσαι.
1: Και πώς ξέρεις, μωρέ, εσύ τι φοράει κρυφά η αδερφή του Ρούσου του Κατσαλεβάτσι. Μπροστά σου, μωρέ, δίνεται ή μπροστά σου δίνεται.
3: Μπράβο, να σε εξηγήσω, κύριε Ρούσου.
1: Και τι να μου εξηγήσεις, μωρέ. Αν καλά, εγώ σε κατάλαβα τι κουμάς είσαι. Κόλλα της αδερφής μου, θα πεθάνεις, μωρέ.
2: Σιγά, βρε, θα πεθάνει. Σιγά, μας τάραξε, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κιουπι, κι

0: Η ζωή μας ατελειώνει, καφενείο και ταβέρνα, το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε να θυμηθούμε μία από τις πιο λαμπρές αθλητικές στιγμές. Σαν σήμερα λοιπόν, το 2005, στις 25 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Ελλάδας νικά στο μπάσκετ την Γερμανία με 78-62 στο Βελιγράδι και κατακτά το Eurobasket, ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης. 18 χρόνια μετά το έπος του 1987, το ελληνικό μπάσκετ είχε ξανά χρυσό μετάλλιο και στο πάγκο βρισκόταν ένας άνθρωπος που είχε ζήσει και τις δύο στιγμές, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και προπονητής το 2005.
1: 5, 4, 3, 2, 1, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, βάζει ένα ακόμη αστέρι στον ευρωπαϊκό γαλαξία του αθλητισμού. Η Ελλάδα για δεύτερη φορά στον Όλυμπο, στο Everest του μπάσκετ, ένα χρόνο μετά το ποδόσφαιρο, χειροκροτήσει αυτά τα 12 παιδιά και τόσους άλλους στην προετοιμασία. Τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το προπονητικό team. Ας το χαρούμε με σιρτάκι, με σορμπά, με ό,τι θέλετε. Βαρύτιμο τρόπαιο, είναι πρωτάθλημα Ευρώπης και ο αρχηγός σηκώνει την κούπα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ελλάδα στον 7ο ουρανό, η Ελλάδα στον Όλυμπο, στο Everest.

0: Έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες αθλητικές στιγμές και έχουμε και υπεραθλητές, έχουμε και ήρωες στη χώρα μας. Σε έναν από αυτούς τους ήρωες θα σταθούμε για τη συνέχεια, καθώς ένας από αυτούς, ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς, όπως τον ξέραμε εμείς, ως τουρκοφάγο, πέθανε μία μέρα σαν σήμερα, το 1849. Υπήρξε Έλληνας οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821, γνωστός με το όνομα Τουρκοφάγος, ήταν ανιψιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ξεχώρισε στη μάχη των Δολιανών, στα Δερβενάκια και στην άλωση της Τριπολιτσάς, όπου έδειξε απαράμιλο θάρρος και πολεμική αρετή. Χαρακτηρίστηκε για την ανιδιοτέλειά του, το ήθος και τη σεμνότητα, καθώς αρνήθηκε τα αλάφυρα της νίκης και έζησε ταπεινά και φτωχικά. Μετά το τέλος της Επανάστασης, δυστυχώς υπέστη διώξεις και πέθανε τυφλός και σε ένδυα, ζητιανεύοντας κάπου σε μια εκκλησία. Υπήρξε πάντως αιώνιο σύμβολο του αγνού αγωνιστή και της ελευθερίας και εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα όπου κάποιος από γονός του μιλά για αυτόν.
1: Μετά τη μάχη, όταν όλοι οι Έλληνες φιλονικούσαν για να πάρουν λάφυρα από τα υπέροχα και τρομερά λάφυρα που είχαν πάρει από το Δράμαλι, βρήκαν ένα πανέμορφο σπαθί από τη Δαμασκό, γεμάτο ρουμπίνια και διαμάντια. Φιλονικούσαν όλοι ποιος θα το πάρει, ένα πανάκριβο σπαθί. Και τότε όλοι είπαν ότι το πιο δίκαιο ήταν να το πάρει ο μεγάλος ήρωας της μάχης, που ήταν ο Νικήτας, ο οποίος δεν είχε διεκδικήσει καθόλου λάφυρα. Τον πίεσαν πολύ να δεχτεί αυτό το σπαθί, το δέχτηκε. Ήταν το μόνο που δέχτηκε, αλλά και πάλι ενώ η οικογένειά του πεινούσε και η κόρη του πέθαινε από την πείνα και από την αρρώστια, δεν καταδέχτηκε να το κρατήσει για την οικογένειά του. Το έστειλε στους καραβοκυραίους της Ίδρας, οι οποίοι έκαναν έρανο για την ενίσχυση του ελληνικού στόλου. Οι Ιδραίοι καραβοκύριδες του το επέστρεψαν με μια συγκλονιστική επιστολή που έλεγαν ότι αυτό το πανάκριβο σπαθί έχει αξία μόνο όταν το κρατάει το χέρι του Νικηταρά και γι' αυτό του το επιστρέφουν γιατί μόνο αυτός αξίζει να κρατάει αυτό το σπαθί. Αλλά και πάλι ο Νικήτας δεν το κράτησε. Το έστειλε στον έρανο που έκαναν οι Έλληνες για να συγκεντρώσουν χρήματα για το Μεσολόγγι και δεν το κράτησε αυτό το σπαθί. Τυφλός. Πέθανε τυφλός, πάμπτωχος και ζητιανεύοντας.

0: Ήταν τα 10 παλικάρια από τον Γιώργο Νταλάρα. Να πούμε βέβαια πως μία μέρα σαν σήμερα, το 1897, γεννήθηκε ένας Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε μάλιστα και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949, και αυτός είναι ο William Faulkner. Και ένας άλλος βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2003, ο Φράνκο Μοντιγλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Δίσου, γκραν.
2: Γκραγκάσα.
1: Όχι, γκραν πρι. Και ειδοποίησε τους άλλους ότι θα περάσω το βράδυ στις 10 με ένα ταξί να σας πάρω.
2: Απόψε θα κλάψουνε μάνε και θα θρυνήσουνε τέκνα. Θα γίνει το ολοκαύτωμα του Ζαρκαδίου που λένε.
1: Τρομάρα να σώ.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την έρθη στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά τη Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ενοπλωτό σκάφο πυροσβεστική από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου, είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηκαν της υπόθεσης, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψεις της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 250 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή. Βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, ωραία. Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλα ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι,
0: ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενο στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν που να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία, με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα υνοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότερη έλεγχη στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ 2 ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, 3 περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο το νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κυλαίδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα. Έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας. Ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΕΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρυμού, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΕΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούριο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
11: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποια από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο μινωικό μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμφρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του αμφρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί. Αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Αμβρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Αμβρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατακοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπρινα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίκτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
2: Υπάρχει δικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακίου κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Λάμπρος Τζούμης μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα. Αλλά δεν είναι θέμα προστίμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε για την περική περίοδο τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με ντρόουνς στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε mm-hmm. πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι. Μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό, παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο, κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέρα από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει ορειλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επικοντών Υπηρεσιών. Θα μας ενημέρωσε τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει.
0: ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1.

0: Κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμο για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της Σάμμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και τη μονάδα ιαματικής θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόλους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεά επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγγενείων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μεγαρό Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτησε και η εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων. Ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του,

0: Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερη σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι, που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του, που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
1: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
0: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας, ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχυράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσε στη τσέπη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. Στις 11 το πρωί της Κυριακής, στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου του 1831, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδρα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο, και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα Δυτικά και τα Βόρεια και θα επιδεινωθεί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε δύο όροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ. Και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος στην οπορεινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων, διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ήταν κατοικήσιμο ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Ernews Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τηλεφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχεία αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε, ενώ χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Άγη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας το φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της Φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί τη ομιλία του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φίλες λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την πρόθεση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγη.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Μπαγιάν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία πορεία από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έδεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εν προκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοίταξε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοίταξε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη. γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η σκυρία κρίση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Πέρθανε τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός. Αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε?
7: Όχι.
1: Ανάστατη η κάτοικη της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη, η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, έχει φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους, δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους. Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση, και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη. Ναι.
1: Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι το
10: ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός. Με την ίδια
1: λεπτότητα.
10: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα είναι παράλληλος. Η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
10: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μες. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
10: χαρακτηριστικό ότι μπήκαμε σε ένα διαμέρισμα.
1: Mm-hmm.
10: Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
10: Δεν το συζητάμε τώρα, ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη, θα δούμε τι θα γίνει τώρα βέβαια με τους αγνοούμενους.
1: Βέβαια. Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόι.
10: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη, καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε, αυτό το κυριακό σενάριο, την προκάλεσε. Προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
1: Mm-hmm, ναι.
10: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
10: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
13: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καρτίζει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα.
1: Ήταν,
13: από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
1: Οι πυροσβεστικές
13: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Αντιόχης. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Αντάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
6: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του με τους, σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
6: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
14: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες. Το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμούς, τουλάχιστον ανοίξει το στενό του ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στο Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eteco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, που ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στη ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί Πινελόπη στην ελληνική αγορά οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
16: Το δύο πράγματα, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι. Το Argo στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ. 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ. Έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή του ρεύματος που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης βασικά, στην αμόλυβδη, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελοπίτση, η θέρμανση.
16: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλξε η σεζόν, η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
16: Ακριβώς.
1: Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου. Και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
16: να σας πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
17: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
18: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
17: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
18: 2,15.
17: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
18: Ναι.
19: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
17: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο της Σκορνιάτου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες τον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση δηλαδή.
20: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση σε γυναίκα ασθενή και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, η συγκεκριμένη υπάλληλο υποσφήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος. Κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδουκαρνάβης.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε sites και σε διάφορα δημοσιεύματα είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
20: Όχι,
1: είναι άλλη αυτή.
20: Αυτή είναι μια υπαλλήλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βέβαια, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
2: Η υποδιέθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
21: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
22: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία, ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
21: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίου Σεντέρου.
3: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
21: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
4: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του. Όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου, φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο ταγκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
15: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες μέχρι το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
5: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάδα συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή, η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η εθνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται κατά 3 μονάδες από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, της Νίκης 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και της Νέας Ελευθερίας με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφος φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει στο συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υβριθεί. Να σημειώσουμε ότι.
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθείς λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της επικοινωνίας μας. Δεν είναι καλή και έτσι ακούμε με διακοπές. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλάς με Χατζηφύρη, να το αλλάξεις. Εν τω μεταξύ.
5: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως. Και...
5: Όσον αφορά τώρα, έλεγα την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως, να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
1: Ανδρέα,
5: σε συγκεκριμένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Και... στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
1: Ανδρέα,
5: σε συγκεκριμένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

0: διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο,
1: ναι,
0: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
2: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε.
0: Θεωρείτε. Τι στοίχημα πριν το πείτε.
2: Τι στοίχημα.
1: Θεωρείτε ότι μπορεί η στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
0: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Το ομολογώ.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο μαξί μου στοίχημα.
0: Ναι. Είμαστε δύο στο μαξί μου που
1: το πιστεύετε αυτό.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
2: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
1: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
0: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα, Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
1: το
0: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
1: Όπω φωτιά και λάβα.
0: Τώρα με προκαλέσατε.
1: Ναι, φωτιά και λάβα για την Αθήνα, ναι.
0: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερίδης είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
0: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ζώρας, για το ποιο είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσώς ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθηση ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
3: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από τον Μιλάνο Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα.

0: Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, αν και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος σε Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΓΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
1: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός των όρων. Πάμε στην ενδοσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και έταξε να μας ενημέρωσει. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το ΦΑΝΤ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεθ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
2: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών, και αν συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούς διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης, να σου πω, όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουν την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
2: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για τον Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού Μενίκης που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
3: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Yeah. Καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα αυτές της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα ανήκει σε μια ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 94 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 σε Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η Εθνική 14ο θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε 2 νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
1: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

Φέτος Booker TNDMG στη βασική μπάντα δηλαδή της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Stags Records. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Οι άνθρωποι που έπαιζαν τη μουσική πίσω από τεράστιους μύθους της Soul, όπως ο Otis Redding και ο Wilson Pickett, Good Groove στον αέρα μας, κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από τη συλλογή Stags Instrumentals. Η Ασούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, σύγχρονη soul funk αισθητική από τους Αυστραλούς Bamboos. Και η μοναδική ενέργεια της τραγουδίστριάς τους, της Kylie Oldies, θα ακούμε το Hard Up από το μόνιμο άλμπουμ τους. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Ζωάο Σέλβα, γεννημένος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ζει και ηχογραφεί πλέον στη Γαλλία και τραγούδησε εδώ για τους 7 ανέμους σε τεβέντους από το άλμπουμ του Πασαρίνιο του 2023. Και εδώ ο Willie Wright, ένας σπουδαίος αλλά για χρόνια υποτιμημένος Αμερικανός τραγουδοποιός της soul και της folk. Και παρόλο που δεν γνώρισε μαζική εμπορική επιτυχία στην εποχή του, τα τραγούδια του αναγνωρίστηκαν δεκαετίες αργότερα, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ διασκευάζει Curtis Mayfield.

Αυτή ήταν η Ελμίσα Ελζαφέρ, το μουσικό σχήμα με επικεφαλή στον παραγωγό Λίον Μίτσελς. Πήραν τα hip-hop τραγούδια των Wu-Tang Clan και τα μετέτρεψαν ξανά σε ορχιστρικά soul κομμάτια. Ακούσαμε το κομμάτι Iron Man και εδώ Danger Mouse και Black Thought με τη συμμετοχή του Rag & Bone Man και ένα δεύτερο άλμπουμ διαβάζω που θα αποτελεί τη συνέχεια του Cheat Codes, το οποίο είναι ήδη έτοιμο και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Up, Danger Mouse!

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα 2 Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Το Ιράν δεν θέλει πυρηνική βόμβα, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στο Fox News. Μαχητικά αεροσκάφη της Φινλανδίας και της Σουηδίας απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ομάδα ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Cosmos Classic.

35 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και εμείς το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κόσμος Classic ήταν αυτό το κομμάτι από το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα του Soap Kills. Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής, φεύγουμε από το Λίβανο, πάμε στην Αργεντινή. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Νότιας Αμερικής, τη γυναίκα που έγινε το σύμβολο ελευθερίας, τη Mercedes Sosa. Εδώ συναντά τους Κερμές από το Buenos Aires, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα δείγματα Organic House και ένα κομμάτι με τίτλο Balderrama. Το θρυλικό στέκι καλλιτεχνών δηλαδή και ποιητών που στις αρχές της δεκαετίας του 60 και του 70 ήταν το σημείο συνάντησης για όλους τους μεγάλους ποιητές, μουσικούς και μποέμ τύπους της εποχής. Balderrama, Mercedes Sosa.

10 χρόνια έχουν περάσει περίπου από τότε που κυκλοφόρησε το Nevermind του Dennis Lloyd και όμως ακούγεται τόσο ωραίο και φρέσκο ακόμα. Πάμε στη Δανία γιατί συνέχεια να συναντήσουμε το Electro Indie Trio των Who Made Who εδώ από τη πρώτη φάση της καριέρας τους. Τότε που δεν τους γνώριζαν πολύ γιατί πλέον έχουν μετατραπεί σε headliners τεράστιων φεστιβάλ, γεμίζουν στάδια, παίζουν στα μεγαλύτερα events του κόσμου όπως το Coachella ή το Burning Man. Keep me in my plane, καλησπέρα και πάλι.

Από την Άσα Αποτλή κυκλοφόρησε το 1973 στον ντεμπούτο της άλμπουμ διασκευή στο ομώνυμο κομμάτι του JJ Cale. Εδώ το φρεσκάρισαν με το remix τους οι Crack and Smack. Electro disco από την Αμερικανίδα Nicole Atkins αμέσως τώρα και το άλμπουμ της Italian Ice, στο οποίο συμμετέχουν μέλη των Dub Kings αλλά και ο Jim Sclavounos από τους Bad Seeds του Nick Cave. Ακούμε το κομμάτι Domino και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Nicole Atkins και Domino και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 93,6 και στον κόσμο αφενός γιατί ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι. Αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Σας αφήνω με το πολύ βραβευμένο άλμπουμ Random Access Memory από το ντουέτο των Daft Punk που άλλαξαν την ηλεκτρονική μουσική. Και τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Lose Yourself to Dance από τον Μπάμπι Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: μπορούσε, ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Σαν δε στο ξεκίνημα της εκπομπής, The Sweetest Taboo και 7 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται live και on demand. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, είναι απόγευμα Παρασκευή. Σήμερα βέβαια η μέρα ξεκίνησε δύσκολα με αυτή την έκρηξη στην πλάκα. Απόγευμα Παρασκευής που λέτε, και μέχρι τις 6 ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε αυτό εδώ.

Com και το How can I tell you to love me more, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε έτσι, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήρθε το φθινόπωρο. Θα μου πεις σε λίγες μέρες θα μπει Οκτώβριος, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήρθε λίγο πιο νωρίς το φθινόπωρο. Έβλεπα τώρα ότι θα χαλάσει το Σαββατοκυριακό καιρός. Υπήρξε αυτό το έκτακτο δελτίο καιρού. Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται από απόψε και αρχικά από τα βορειοδυτικά. Και μετά θα έρθουν και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιωνίου αύριο. Από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι περιμένουν να χαλάσει ο καιρός. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω, έτσι μου έχει μπει στο μυαλό, ότι ήθελα λίγο ακόμα, όχι από τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι γίνεται.

Εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε στο Earth News Radio σε πολύ λίγο για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, αυτή πρέπει να ήταν η τελευταία διασκευή στο Τζολίν, η πιο πρόσφατη, από Parlor Greens. Κυκλοφόρησε πέρσι. Και είναι ορχιστρική εκδοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και 3 αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των 2 Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Air News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Fever Corporation στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, δείχνει το ημερολόγιο. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα εδώ με τις μουσικές μας, με εκείνα που ξεχωρίζουμε, με εκείνα που έχουν κάτι να μας πουν. Δεν ξέρω πώς είναι η διάθεσή σας, αλλά αύριο έχουμε Πανσέλινο, 8 παρα 10 ώρα Ελλάδος. Θα φωτίσει τον ουρανό, το δικό μας ουρανό. Πρόκειται για την Πανσέλινο που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και τη μετάβαση προς το φθινόπωρο. Λέγεται φεγγάρι της συγκομιδής και όπως τα περισσότερα ονόματα που έχουν των Πανσελίνων, συνδέεται με τις παραδόσεις και τις δοξασίες των Ιθαγενών στη Βόρεια Αμερική. Επρόκειτο για την εποχή που πραγματοποιούνταν η συγκομιδή βασικών προϊόντων όπως το καλαμπόκι, η κολοκύθα, το ρύζι και τα φασόλια, και το φως επέτρεπε στους Ιθαγενείς να συνεχίσουν τη συγκομιδή και συνδέθηκε λοιπόν με αυτή την περίοδο και πήρε την ονομασία, από εκεί πήρε και την ονομασία της η Πανσέλινος. Αύριο το βραδάκι σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, τα μάτια ψηλά, κοιτάμε προς τον ουρανό.

αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, θα είναι ωραίο να κάτσεις στη βεράντα σου, αν στο επιτρέπουν οι συνθήκες, και να ρεμβάσεις. Έχω την αίσθηση στην εποχή που βρισκόμαστε ότι την έχουμε πολύ ανάγκη, την ησυχία, την ηρεμία.

Bridges και το Laredo. Και να πούμε για μια παράσταση που επιστρέφει, για τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν που επιστρέφουν από αύριο στο Δύο Αθηνών, 6 το απόγευμα και 8:30 το βράδυ, με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου να ενσαρκώνει το ρόλο του μεγάλου Πολωνού συνθέτη στη μουσικοθεατρική παράσταση που έρχεται για τρίτη φορά στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Ο Φρεντερίκ Σοπέν ζωντανεύει μέσα από δραματοποιημένα αποσπάσματα εμπνευσμένα από τα ημερολόγια και τις επιστολές του, και η καταξιωμένη πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία βρίσκεται και πίσω από τη σύλληψη αυτής της παράστασης, ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής μερικά από τα σημαντικότερα έργα του Σοπέν, μετατρέποντας τη μουσική σε ισότιμο αφηγητή της ιστορίας. Από αύριο λοιπόν στο Δύο Αθηνών,

ζωή λοιπόν ενός καλλιτέχνη που έζησε ανάμεσα στην εξορία, τη φυματίωση, τον έρωτα και τη δημιουργική έξαρση. Έχει πολύ ενδιαφέρον η παράσταση.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: I'm melodic.

Ναι, ένα τσέρι από τα παλιά και τα αγαπημένα, και νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε με Nightmares on Walks για το φινάλε της πρώτης ώρας. Το You Wish, αυτό το κλασικό σε Abbey Road Fast Gospel Version.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Οι Cool Cuts και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. 7 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Είναι απόγευμα Παρασκευής, ωραία μέρα. Το λες και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε είμαστε μέσα στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή και στο πλαίσιο του εορτασμού. Αυτό το Σαββατοκύριακο είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και είναι υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Φέτος το ευρωπαϊκό θέμα του εορτασμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός και η θεματική επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με έντονες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πιέσεις σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Διαβάζω, έχει ενδιαφέρον φυσικά το θέμα και είναι εξαιρετικά επίκαιρο και προσφέρει και μια μοναδική ευκαιρία αναστοχασμού λοιπόν αυτό το θέμα για τη διαφύλαξη της υλικής και άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Death Row Records, Bob Tobalante. Ο Μπάμπης Δούκαρος μένει στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο εδώ μέχρι τις 6. Οκτώβερ Λόντον.

Please Be Kind, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Αλλά ας μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα στενοχωρηθούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, διάβαζα αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man με τίτλο 10 πράγματα από τη γενιά των Boomers που η Gen Z δεν φαντάζεται ότι συνέβαιναν. Γράφει λοιπόν ότι το χάσμα μεταξύ γενεών υπάρχει και για να το αντιληφθεί κανείς δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει τις διαφορές της Generation Beta με τους millennials, αρκεί λέει να σκεφτεί ότι τι είναι αυτό που συνέβαινε μερικές δεκαετίες μόλις πίσω σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα γίνονταν αλλιώς. Και λέει ότι η ζωή για όσους μεγάλωσαν από τη δεκαετία του 50 μέχρι και το 80 άλλαξε ριζικά. Όπως σημειώνει το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, η περίοδος αυτή συνοδεύτηκε από μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν την οικογένεια, την εργασία, την υγεία και τον τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη γενιά των baby boomers, όσοι δηλαδή γεννήθηκαν περίπου μεταξύ του 46 και του 64, μεγάλωσαν σε ένα κόσμο χωρίς διαδίκτυο, smartphones, streaming υπηρεσίες και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Και λέει, έχει μερικά παραδείγματα λοιπόν από όσα, σήμερα φαντάζουν στην Gen Z δύσκολο να πιστέψει ή να δεχθεί ότι συνέβαιναν. Λέει λοιπόν ότι κάπνιζαν σχεδόν όλοι και παντού. Ναι, λέει, και στο υπνοδωμάτιο. Οι ζώνες ασφαλείας ήταν απλά ένα αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, γελάει ο Μπάμπης. Ένα τηλέφωνο και μάλιστα σταθερό για όλη την οικογένεια. Δεν υπήρχε κινητό, μη σου πω, για όλη τη γειτονιά, τα πιο παλιά, ακόμα πιο παλιά χρόνια. Κάποιες φορές, λέει, το τηλέφωνο αυτό, αυτή την τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιούσαν και οι γείτονες. Οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους με βάση μια τηλεοπτική εκπομπή. Ισχύει. Η εμφάνιση μιας φωτογραφίας μπορεί να διαρκούσε ημέρες. Πω πω τι απίστευτο ήταν αυτό, ότι έπαιρνε το φιλμ από τη φωτογραφική μηχανή, πήγαινε στο φωτογραφείο να εκτυπώσει φωτογραφίες, περίμενες περίπου μια εβδομάδα μέχρι να έρθει φωτογραφία στα χέρια σου, μετά έβλεπες ότι οι μισές ήταν κουνημένες. Εντάξει, καλά πήγαινε και αυτό. Και λέει επίσης πως οι boomers έπιαναν την πρώτη τους δουλειά χωρίς να συμπληρώσουν καν αίτηση. Το να παντρεύεσαι, λέει, στα 20 ήταν κάτι το συνηθισμένο. Μπορούσες να συνοδεύσεις κάποιον μέχρι την πύλη του αεροδρομίου χωρίς να έχεις εισιτήριο. Εντάξει, αυτό δεν το προλάβαμε. Τα παιδιά, λέει, πήγαιναν στο σχολείο χωρίς οι γονείς να μπορούν να τα παρακολουθούν. Πήγαιναν και μόνα τους, έχω να σας πω. Και κάπου εδώ κλείνουν αυτά τα παραδείγματα από μια άλλη εποχή, από μια άλλη ζωή που κάπως εμείς την νοσταλγούμε. Σε κάποιους άλλους μπορεί να φαίνεται ότι δεν συνέβη αυτό το, δεν μπορούσαν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είχε λίγη περισσότερη αθωότητα. Τι μου θύμισε τώρα με τις φωτογραφικές μηχανές και τα φιλμ. Που κάπως έχουν επιστρέψει στη μόδα, αν έχω καταλάβει καλά.

Star of Stellar και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Μ' αρέσει που συμφωνούμε ότι εκείνη η εποχή ήταν πιο ωραία. Και αν θέλετε να μοιραστούμε και αναμνήσεις, Cosmos Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για όσους έχουν αναμνήσεις από εκείνες τις εποχές. Στέκομαι λίγο σε αυτό το παράδειγμα που λέει ότι οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους με βάση μια τηλεοπτική εκπομπή, και λέω να το αλλάξουμε λίγο αυτή τη φράση και να πούμε ότι οι οικογένειες συχνά οργάνωναν το βράδυ τους τελείως αλλιώς. Οι άνθρωποι είχαν άλλες συνήθειες και διασκέδαζαν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, και αυτό που έχω σαν ανάμνηση μακρινή πολύ είναι ότι οι άνθρωποι είχαν ανοιχτές τις πόρτες στα σπίτια τους και συναντιόντουσαν τα βράδια και μιλούσαν και περνούσαν ωραία, πιο αθώα, πιο απλά, ας το θέσουμε έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ραφαήλ Μελετέας, αυτό ήταν το Someone Else. Θυμάστε ότι με το που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι το ακούγαμε πάρα πολύ συχνά. Είναι ένα από εκείνα που είχαμε ξεχωρίσει και έχει αυτό το νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το άλμπουμ, το Someone Else, γιατί αυτό ήταν το πρώτο single, το άλμπουμ που λέτε κυκλοφόρησε σήμερα, γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο home studio που έχει στην Αθήνα. Είναι ένας από τους δίσκους που πραγματικά σε κερδίζουν από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Έγχορδα, αναλογική ήχη, μεσογειακές μελωδίες με αναφορές στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική μουσική και τα Library Records των 60s και 70s. Και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ολοκληρωμένη δουλειά. Έχουμε ξαναπεί πόσο σημαντικός μουσικός είναι ο Ραφαήλ Μελετέας. Και έτσι μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Την περιμέναμε αυτό το δίσκο, το όλο το καλοκαίρι να κυκλοφορήσει. Τον περιμέναμε νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Απογευματάκι Παρασκευής, έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα. Να έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. Τους γνωρίζετε φυσικά, 2-10-6-06-64-29 και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και ένα διαφορετικό What's Going On τώρα. Η βραζιλιάνικη εκδοχή.

Αυτό λοιπόν ήταν το What's Going On στην εκδοχή του από την Βραζιλία και μέσα στο Σαββατοκυριακό είναι ωραίο να δει κανείς και την έκθεση Οδός ή Άσονος με ταξουργείο. Η Μαργαρίτα Μυρογιάννη παρουσιάζει την έκθεση λοιπόν που έχει αυτόν τον τίτλο με 72 ασπρόμαυρες και 17 έγχρωμες φωτογραφίες καθώς και 13 μπρούτζινα. Αγλυπτά η έκθεση αντλεί έμπνευση από τον πεζόδρομο της Οδού ή Άσονος στο μεταξουργείο. Και μέσω αυτής της φωτογραφίας της και της γλυπτικής η καλλιτέχνης εξερευνά τη δυναμική του χώρου, τη σχέση που έχει το βλέμμα και η επιθυμία καθώς και τις μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. Λέγαμε πριν ότι έχουμε και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με δωρεάν είσοδο στα μουσεία. Και είναι ένα Σαββατοκύριακο που έχει, είναι μια ωραία ευκαιρία να κάνει κανείς βόλτα στην πόλη,

ανεβαίνει στους δρόμους. Ήρθε η ώρα του. Κατακόκκινος είναι. Δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Τρομάζω και μόνο που, που βλέπω αυτό το χάρτη. Είναι ο Κηφισός σε πολύ δύσκολη κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και στο ένα ρεύμα και στο άλλο. Και στην κάθοδο πολύ εκεί χαμηλά μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Και εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στα βόρεια επίσης. Και η Αττική Οδός πολύ κίνηση. Υπομονή χρειάζεται και στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το Παγκράτη και το Κουκάκι και στην Πειραιώς και τι άλλο και η Κηφισίας κλασικά Μεσογείων, εντάξει είναι λίγο καλύτερη η εικόνα και η κατάσταση στην παραλιακή επίσης από το Ελληνικό μέχρι και τον Άλιμο είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα και σε κάποιους δρόμους στο κέντρο του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω εδώ στο ύψος του Ελληνικού και στην Αργυρούπολη και στην Ενόγλυφάδα εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση, οπότε ραδιόφωνο, ψυχραιμία που λέγαμε χθες, ηρεμία και κάποια στιγμή θα φτάσουμε που θα πάει.

Golden Brown για το φινάλε και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και να αφήσουμε το μικρόφωνο στην Κλαούντια Μάτωλα που ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Κρατάω αυτή την εικόνα που μας μεταφέρατε εσείς σε σχέση με το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα για πράγματα που στις νέες γενιές μπορεί να φαίνονται πολύ παράξενα και ότι δεν συνέβησαν ποτέ στη ζωή μας, στον τρόπο που μεγαλώσαμε. Και κρατάω λοιπόν αυτή την εικόνα για το Veraman ραδιοφωνάκι που είχατε στα νιάτα σας. Λοιπόν, τη Δευτέρα, όχι αύριο, τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές από τις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής, για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr, σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Grace Jones με το Love and Rose. Έτσι το ξεκίνημα της Παρασκευής. Όμορφες και δροσερές μέρες, οι τελευταίες μέρες να το λέμε. Μέρες που θα θέλαμε έτσι να είναι κάθε μέρα. Τόσο δροσερή και τόσο καθαρή ημέρα. Με τις μουσικές μας στον κόσμο, απόγευμα Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό, παρέα μέχρι τις 8.

Little Birds, τρία πουλάκια κάθονται. Ζιλμπέρτο Ζήλο μου ως η εκτέλεση. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook, official σελίδες, στα social media, ο κόσμος δίπλα σου, Viber, Cosmos Radio, με ένα search. Στέλνεις και στο Viber, βολεύει πολύ, το έχουμε πει, γιατί τα έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουμε και στο Messenger και στο Viber τα μηνύματά σας. Καλείτε και στο 210-6064-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Και τηλεφωνείτε και στο 210-6064-29, το ξαναλέω, γιατί με τη μία καινούργια, εσείς δεν ξέρετε το νούμερο, πού να το θυμάσαι. Κάποιος κάλεσε πάντως και λέει θα ήθελε να είναι στον Παρνασσό τώρα. Και εμείς στην Μπόρα Μπόρα. Πιο κοντά ο Παρνασσός.

Side, Bonobo μαζί με Joy Crux. Διαδικτυακά ακούς μέσα από το rtego.gr. Εκεί βρίσκεται ένας ολόκληρος κόσμος της μουσικής του ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές της ΕΡΤ ζωντανά on demand. Ακούς όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο το δικό σου, εκπομπές και podcast. Και έτσι δεν χάνεις τίποτα και αφιερώματα. Μπορεί να χάσεις μια εκπομπή που ήθελες να ακούσεις, αλλά να βρίσκεσαι κάπου αλλού. Αν και ο κόσμος πιάνει παντού. Να, και με το ΕΡΤΕΚΟ. Διαδικτυακά και με όποιο τρόπο θέλεις. Νατάσα Άτλας.

Πίτς που σπάνια τα ακούσα αυτό σε τραγουδί για μια σχέση που πια κουράστηκε και έχει φθαρεί με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, από το λέει Μισελ Γκούριβιτς. Πολλά τραγουδιά μιλούν για τη φθορά. Σε αντίθεση με τον Wilson Pickett που λέει ότι δεν κουράστηκε μέσα στα χρόνια.

0: I'm not tired. Πολύ ωραία παραγωγή, ωραία ερμηνεία του Wilson Pickett. Αν δεν είναι και δεν ήταν ένας άντρας που σε έπειθε ότι δεν θα κουραζόταν μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, είναι αναφοσιωμένος και πιστός. Ήταν πάρα πολύ ατίθαστος άνθρωπος, πολύ είχε αντάρα μέσα του ο Wilson Pickett. Δύσκολα θα το φανταζόταν κανείς να είναι στα αλήθεια να στέκεται πίσω από ένα τέτοιο στίχο, αλλά αυτό ήταν ο Wilson Pickett, ο άνθρωπος που ξέρεις ότι δεν θα το έκανε, αλλά το ερμηνεύει σαν να είναι μέρος της ζωής του. Wilson Pickett λοιπόν, I'm not tired. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο break για να ακούσουμε και τίτλους ειδήσεων από το Earth News. Επιστροφή στις μουσικές μας.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας, αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Cosmosradio.gr.

Η Jennifer Warnes εδώ στο First We Take Manhattan του Cohen. Και αυτό που είναι λίγο σαν αεράκι δροσερό γλυκό του κουταλιού σε ένα κήπο, ένα δροσερό απόγευμα, όλο αυτό που ακούσατε πίσω που έμοιαζε με κάτι τέτοιο ήταν το σόλο του Steve Ray Vaughan, που ήταν φανταστικό σαν γάργαρο νερό μέσα σε αυτή την εκτέλεση της Jennifer Warnes. Ό,τι πρέπει για δροσιά. 7 παρα 25 είναι Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Road Trip μουσικός στον κόσμο και EJ Jones να δίνει τα ωραία της χρονιάς. Που φεύγει για αυτή, έτσι. Τι είναι, 2 μήνες. 3. 3 για λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Η βροχή έρχεται πάντως από ό,τι ακούσατε στο Earth News.

0: λέει ο EJ Jones. Χρόνια πολλά θα πούμε στον Τζούκερο που κλείνει τα 71 σήμερα και πιστεύω, έχω βάσιμες υποψίες γιατί έχει τα γενεθλία του Τζούκερο σήμερα, ότι ο Σαβορέτη το βράδυ θα παίξει το Σέντσα Ουναντόνα, το τραγούδι του Τζούκερο που ανανέωσαν μαζί πριν από λίγους μήνες. Χρόνια, όχι μήνες, το 24 βασικά.
1: Έχουν περάσει λίγα χρόνια από το 24.

Παραβών σε Gotham Project, αυτό το edit Whatever Lola Wants. Ό,τι θέλει η Λόλα το διεκδικεί και το παίρνει. Πότε αρπάξουμε με λίγα λόγια? Όταν μια κοινωνία αρχίζει να χλεβάζει την αρετή, εξασθενεί το ηθικό θεμέλιο που της επιτρέπει να αντέχει στο χρόνο. Στην πολιτεία ο Πλάτωνας τόνισε ότι η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η αυτοπιθαρχία είναι κάτι παραπάνω από αξιοθαύμαστες ιδιότητες.

Φιλαρμόνικο Ορκήστρα μαζί με την Αρίθα Φράγκλιν εδώ στο, σε ένα υπέροχο Let It Be. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber, στο Messenger, στο Facebook, Instagram. Ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media και μπορείς να κερδίσεις και προσκλήσεις. Γιατί αν κάνεις τη βόλτα σου εκεί σε όλα τα social, βλέπεις ότι τρέχουν διαγωνισμοί για θέατρο, για κινηματογράφο, για όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Έχουμε και εκπλήξεις. Ο Οκτώβρης φέρνει κάτι καλό. Θα τα πούμε όταν πλησιάζει. Θα γιορτάσουμε τον κόσμο. Curtis Harding, There She Goes στον αέρα μας. 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Eteco.gr. Διαδικτυακά ένας πλανήτης ολόκληρος της μουσικής.

There she goes, Curtis Harding. Σου κολλάνε σίγουρα τραγούδια στο μυαλό. Λέγονται earworms αυτά τα τραγούδια. Και μια έρευνα λέει ότι είναι συχνά τραγούδια που δεν μας αρέσουν. Ο εγκέφαλος κολλάει δηλαδή σε μουσικά μοτίβα που δεν έχει ολοκληρώσει νοητικά. Γι' αυτό κάτι που μπορεί να μην σου αρέσει μπορεί να σου κολλήσει στο μυαλό. Και να έχεις καλώσει με τραγούδια που τελικά δεν σ' αρέσουν. Αλλά για κάποιο λόγο σ' αρέσει που έχεις καλώσει κιόλας. Earworms λέγονται αυτά. LP στο 2026, Room 12, και αυτό είναι το Mi Corazón.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Κρίστιαν McBride και Ούρσα Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ούρσα Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Upcoming, λένε οι Alabama Shakes. Βλέπουν ελπίδα μπροστά. Βέβαια, ο τίτλος του άλμπουμ έχει ενδιαφέρον. Που λέγεται I Must Be Dreaming. Ένα όνειρο, η ελπίδα να έρθει. Αλλά εντάξει, υπάρχει με τον Πλούτονα στον υδροχό μια ελπίδα. Αλλά Alabama Shakes για το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7 είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα, σε ένα road trip μουσικό. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, έρχεστε για πρώτη φορά στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Στέλνετε μηνύματα στο Facebook, στο Messenger, Κόσμος 93,6, Κόσμος 93,6 και στο Viber. Πάρα πολύ εύκολα. Στέλνετε μηνύματα και στο Viber, τα διαβάζουμε, παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς στα social media. Και αφού ελπίδα βλέπουν να έρχεται η Alabama Shakes το 2026, ο Sam Cooke πάντως όταν έγραψε ένα από τα, το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ και ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ γενικότερα, ήταν το 64. Αλλαγή δεν ήρθε, δεν την είδε, δεν πρόλαβε ο Sam Cooke την αλλαγή που τόσο όμορφα περιγράφει. Δεν πρόλαβε να τη δει να γίνεται.

Gonna Come, από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, προσωπικό αγαπημένο στο νούμερο έναν, και δύσκολο είναι να πεις αυτή η ερώτηση, η τόσο δύσκολη, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Ναι, μερικοί μπορούν να το απαντήσουν. A Change Is Gonna Come σίγουρα στην κορυφή, και μην ξεχνάμε ότι ο Sam Cooke ήθελε, αυτό που στόχευε ήταν να γράψει ένα τραγούδι όσο καλό ήταν το Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτό ήταν το όνειρό του. Το κατάφερε. Στο σήμερα, Leon Bridges, Light the Way.

Smack and Smack, το Edit Lies, ας από Θλικόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Marie Froes, Lost Frequencies και Παραΐζο.

Black Lilies, Cosmos 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Η Diana Ross το 80 ανεξαρτοποιήθηκε από τη Motown, έφυγε από τη Motown γιατί ήταν πάντα κάτω από τον έλεγχο του Berry Gordy και έκανε μια τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ Diana. Ωστόσο η απόφαση της να διασκευάσει το 81 το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, του 56, την έβαλε μέσα σε ένα πολύ σκοτεινό νομικό χάος. Ήταν μια πολύ κακή επιλογή. Η επιτυχία της επανεκτέλεσης της όθησε δύο αδικημένα μέλη των teenagers να μηνύσουν τον παραγωγό Μόρις Λέβι για κλοπή δικαιωμάτων και απειλές κατά της ζωής τους, αποκαλύπτοντας τις διασυνδέσεις που είχε με το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε εξετυλίχθηκε ένα κουβάρι για ταινία εκεί. Αν και το δικαστήριο έκρινε ότι ο Λέβι δεν έγραψε το τραγούδι, τον άφησε να κρατήσει τα ρόγιαλτι, τα δικαιώματα, λόγω καθυστερημένης υποβολής αγωγής. Έτσι, παρά τα εκατομμύρια πωλήσεων, το τραγούδι θεωρήθηκε καλλιτεχνικό πισωγύρισμα και έφερε την Diana Ross πάλι πίσω στη γραφειοκρατία της βιομηχανίας και σε όλα αυτά που προσπάθησε να αποφύγει και παγιδεύτηκε με ένα τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Watermelon Man, Mongo Santa Maria, 8 παρα 25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Χαλάει ο καιρός με βροχές, με φθινόπωρο να μπαίνει γερά. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε διαδικτυακά που και αν βρίσκεστε σε πολύ καλή ποιότητα μέσα από το rteco.gr, όπου δεν χάνεις καμία εκπομπή, την ακούς στο χρόνο το δικό σου, podcasts, όλα.

Girl from Ipanema από την Amy Winehouse. Πολύ ωραία, ευχάριστη εκτέλεσε και από ένα όμορφο κορίτσι που πέρασε μπροστά από δύο σπουδαίους μουσικούς και τους έδωσε αυτή την έμπνευση να γράψουν αυτό το τραγούδι σε κάτι πιο σκοτεινό. Θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 40. Φοβερό! Βάζουν στο τραπέζι και περιγράφουν ο Έκτορ Μαουρέ και Χουάντα Εριέντζο τον αρκισισμό. Βέβαια, αυτό που μετά από χρόνια μάθαμε μέχρι να το αναλύσουμε ολόκληρο, όλη αυτή τη συμπεριφορά που την περιγράφει τόσο γλαφυρά εδώ ο Έκτορ Μαουρέ, που είναι και αειδώνη. Στη δεκαετία του 40, έτσι, μιλάει για τους ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση και όταν θέλουν να κάνουν κάτι κακό το απολαμβάνουν κιόλας. Όταν διαλέγουν ένα αντικείμενο του πόθου και η συμπεριφορά τους είναι σαν να έχουν πάρει μια κούκλα για να παίξουν το δράμα τους στο κουκλοθέατρό τους, έτσι λέει ο Μαουρέ, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, και βάζουν τις κούκλες αυτές να χορεύουν σε ένα χορό της φρίκης. Έτσι λοιπόν παίρνουν αυτή την ευχαρίστηση για να νιώθουν ότι αξίζουν. Φοβερό, έτσι, η Ιμφάμια ο τίτλος. Ορχήστρα Χουάντα Ριέντζο, ερμηνεύει ο Έκτορ Μαουρέ.

Ινφάμια, λοιπόν, πίσω πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 40, βρεθήκαμε στην Αργεντινή και σε αυτή την πολύ ωραία περιγραφή που έκανε ο Έκτορ Μαουρέ για το πώς έτσι σαν μια κούκλα μπορεί να πάρει κάποιος έναν άνθρωπο να παίζει με τα συναισθήματά του, να το χειραγωγεί. Αυτό ακριβώς περιγράφει τη χειραγώγηση, το manipulation, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για να νιώθει εκείνος ότι αξίζει και να συμπεριφέρεται ουσιαστικά σε κάποιον σαν έναν απλά μια κούκλα που παίζει με τα συναισθήματά του. Αυτό ακριβώς περιγράφει και το τραγούδι που ακολουθεί και θα βρεθούμε στην Ιταλία για να το ακούσουμε, με πολύ διαφορετική αισθητική βέβαια, πολύ διαφορετική αισθητική, άλλο περιβάλλον το μουσικό τελείως και ο τρόπος που πέφτει ο στίχος στο τραπέζι. La Bambola. Αυτό ακριβώς λέει και αυτό. Και η Τζούσι Φεραίρι.

καλύτερους drummers, αναμφισβήτητα. Είναι ο καλύτερος ίσως drummer που πέρασε στην ιστορία, non-jazz drummer, που επηρέασε τόσους πολλούς μουσικούς ο Bonham στη συνέχεια, γιατί έπαιζε με την ψυχή του. Ήταν ένας παίχτης που πραγματικά η προσέγγιση του στη μουσική έκανε αυτή την υπέρβαση, να παίζει με την ψυχούλα του, που λέμε. Το νιώθε ακόμη και κάποιος που μπορεί να μην τα πρόσεγε αυτά ή να μην είχε ασχοληθεί με τη μουσική ποτέ. Αν έχεις εκτεθεί στη μουσική των Led Zeppelin, ήξερες ότι ο Bonham δεν ήταν ένας κανονικός ordinary άνθρωπος και drummer. Και έγραψε την ιστορία τη δική του. 25 Σεπτέμβρη του 80, με το θάνατό του έκλεισαν και οι πόρτες μιας τεράστιας μπάντας. Ο Robert Plant δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ήταν σαν αδερφός του. Ο Bonham δεν έβρισκε τον λόγο να συνεχίσουν οι Led Zeppelin να υπάρχουν με ένα διαφορετικό drummer. Ήταν και πολύ συγκινητικό που έπαιξε ο γιος του Bonham όταν τιμήθηκαν στο Kennedy Honors. '80, 25 Σεπτέμβρη, λοιπόν, φεύγει ο Τζον Bonham. Led Zeppelin στον αέρα μας, Jamaica.

24 Σεπτέμβρη λοιπόν το 80, ο βοηθός του τον Led Zeppelin παρέλαβε τον Bonham για να πάνε στις πρόβες που είχαν στα Bray Studios για μια περιοδία στη Βόρεια Αμερική, η οποία

ξεκινούσε 17 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ. Ήταν η πρώτη αμερικανική περιοδία των Ζέπελιν από το 77. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Μπόναμ ζήτησε να σταματήσουν για πρωινό. Το πρωινό του δεν ήταν και το πιο συνηθισμένο πρωινό. Έτσι, ήπιε 4 τετραπλές βότκες screwdriver, 16 φινάκια που αναλογούν συνολικά σε 560 ml. Συνέχισε να πίνει βαριά κατά τη διάρκεια της πρόβας και όταν οι Ζέπελιν σταμάτησαν τις πρόβες αργά το βράδυ, τον πήγαν στο σπίτι του Jimmy Page. Και τα μεσάνυχτα ο Μπόναμ αποκοιμήθηκε, κάποιος τον πήγε στο κρεβάτι και τον έβαλε να ξαπλώσει στο πλάι, αλλά ο Τζόνς και ο μάνατζερ, ο Τζον Πολ Τζόνς και ο μάνατζερ της περιοδίας, ο Λαφεύρ, τον βρήκαν ανέστητο το επόμενο απόγευμα και ήταν νεκρός στα 32 του, ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ σίγουρα στην τριάδα με τους σπουδαιότερους ντράμερ όλων των εποχών, έφυγε από τη ζωή και μια μεγάλη μπάντα έκλεισε τις πόρτες της. Για να ανοίξει όμως ο Ρόμπερ Πλάντ να βρει το δρόμο του μέσα από τη folk μουσική, από τα roots που ούτως ή άλλως έχει όλη η rock σκηνή, εκεί βρήκε στη folk, στη bluegrass μαζί με την Alison Krauss μια ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ που τους έδωσε και πόσα βραβεία Grammys, έτσι, με το Raising Sun, φοβερό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2007, και θα κλείσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που είχαμε και την τύχη να τα ακούσουμε ζωντανά στη συναυλία του Chris Isaac, που να τα λέμε αυτό στο Θέατρο Λυκαβητού, φοβερό συναυλιακό καλοκαίρι ήταν το 26 και ο Chris Isaac ήταν φοβερό στη σκηνή και πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάρα πολύ χιούμορ, δεν το περίμενε κανείς αν τον είχε συνηθίσει στα τραγούδια του και στο Wicked Game και έτσι όπως τραγουδάει, που είναι sensual, βελούδινος, ερωτικός. Έχει πάρα πολύ χιούμορ και ήταν πάρα πολύ απτέμπο η συναυλία του, πάρα πολύ ωραία, και μας έκανε την έκπληξη να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Ρόλαντ Σάλι, και έπαιζε μπάσο ο Ρόλαντ Σάλι, μπασίστας, έπαιζε μπάσο μαζί με τον Chris Isaac. Και ακούσαμε ζωντανά το Killing the Blues που θα ακούσουμε το Robert Plant στη νέα του ζωή εδώ και χρόνια από το 80. Στο νέο του δρόμο, τον υπέροχο με τα προσωπικά του albums που βρήκε όλη την αγάπη και τη ζεστασιά στη folk και την bluegrass. Alison Krauss, η πριγκίψα της bluegrass, με το Robert Plant, Killing the Blues. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή εκεί έξω με τις βροχές. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Τη Δευτέρα τα λέμε στις 6. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Dutch Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. 25 Σεπτεμβρίου, σε λιγότερο από μία ώρα, ο Τζακ Σαβορέτη στο Λυκαβητό ξεκινάει την μεγάλη του συναυλία. Τη συναυλία και το tour που ανοίγει σε όλη την Ευρώπη με 28 συναυλίες και τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει ο ίδιος μέχρι σήμερα στην 20χρονη και πλέον καριέρα του. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή ακρόαση, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό, όπως είπαμε, μετά από δύο πετυχημένα sold out που έδωσε στο Royal Albert Hall. Τζακ Σαβορέτη, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό και μια σχέση αμφίδρομη πια με την Ελλάδα εδώ και τόσα χρόνια. Ξεκινάει την μεγάλη ευρωπαϊκή του περιοδία με πολλές συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη με το τελευταίο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ήδη έχει βγάλει 6 single και έχει κάνει επιτυχία ιδιαίτερη. Περιμένουμε λοιπόν να τον ακούσουμε και να ξεκινήσει την πολύ ωραία αυτή προσπάθεια που κάνει για να ανοίξει κάποια στιγμή τα φτερά του, να φύγει και εκτός Ευρώπης, να πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εξάλλου είχαμε πει πριν από αρκετούς μήνες με τον ίδιο, όταν είχαμε συναντηθεί στο Athens Music Week λίγες μέρες πριν κάνει το δεύτερο μεγάλο live που θα έδινε sold out στο Royal Albert Hall. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζακ Σαβορέτη. Ακούσαμε David Guetta και Gone Gone Gone παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims, μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Loaded Honey.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν 1982, ήταν 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι Queen πραγματοποίησαν τη μοναδική τους εμφάνιση στο Saturday Night Live, ερμηνεύοντας το Crazy Little Thing Called Love. Το Under Pressure είναι γνωστό ότι ο Freddie Mercury ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος όσον αφορά τη φωνή του. Είχε από τότε προβλήματα ο Freddie Mercury και μάλιστα έγραφε στην αυτοβιογραφία του Brian May, γιατί θυμόταν εκείνη την ημέρα. Ήταν εξάλλου και το μοναδικό Saturday Night Live που είχαν ερμηνεύσει, ότι ίσα ίσα που είχε προλάβει να αναρρώσει έγκαιρα για την εκπομπή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει αυτό. Θυμόμαστε όλοι, και βέβαια και με την ταινία, με την βιογραφία της ζωής του Freddie Mercury. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με το Live Aid, αλλά φυσικά ο Freddie Mercury ήταν ένας τραγουδιστής που μπορούσε, είχε τεράστια δύναμη ψυχής και σωματική και ψυχική δύναμη για να μπορεί πάντα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, και πολύ περισσότερο στα live όταν ήξερε ότι έπρεπε να εκτεθεί μπροστά στο κοινό.

marcher. Faut-il y aller maintenant doucement?

Λάμο Μάλι και ZM. Αυτή ήταν η Αματού και Μαριάμ, παρέα με την Φατουμάτα Ντιαρά και με μια πληθώρα μουσικών από τη Δυτική Αφρική. Ενώ εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ολίβια Ρουίθ.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, όπου the bar, αυτή είναι η Τζάβα και ο Winston McAnuff από τη Γαλλία.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννιέται ο Τζούκερο, ο Ιταλός ρόκερ από το Ρέτζιο Εμίλια. Εκεί γεννήθηκε ο Τζούκερο το 1955, κλείνει τα 70. Ένας τραγουδιστής που ξεκίνησε την καριέρα του το 1983, αλλά από το 71-72 ήδη ήταν μέσα στα μουσικά κοινά. Πρώτη δισκογραφία το 83. Είναι γνωστά τα ντουέτα του με τον Τζο Κόκερ και τον Μάλις Ντέιβις, μέχρι το Sting, τον Παβαρότη και τον Έρικ Κλάπτον. Έδωσε ο Τζούκερο, έλαβε μέρος στο Live Aid στη Ρώμη και στο Παρίσι το 2005. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του ιταλικού τραγουδιού και όχι μόνο, και κάποιοι τον θεωρούν ότι είναι και ο μεγαλύτερος ρόκερ της Ιταλίας. Πάμε να τον ακούσουμε να διασκευάζει εξαιρετικά Wichita Lyman και Glen Campbell.

Easy on Sunday morning, διασκευασμένο και λίγο πειραγμένο από τους Commodores, ένα κομμάτι που φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τον Lionel Richie. Lionel Richie, ο 77χρονος Lionel Richie, ο οποίος έκανε ένα χειρουργείο πριν από μερικές μέρες. Lionel Richie που μέσα σε 1,5 μήνα είχε μπει 3 φορές στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό και μάλιστα επέστρεψε στο Los Angeles, στο σπίτι του. Ο ίδιος θα εμφανιστεί με τους Earth, Wind & Fire αύριο, ήταν να κάνει ένα live το Σάββατο στο Σαν Φραντζίσκο, με πολλές συναυλίες και με περιοδεία μάλιστα ο ίδιος, και προγραμματισμένες συναυλίες στο King of Hearts, στο Wynn, στο Las Vegas, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, με πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ένας άνθρωπος που είναι στην επικαιρότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Lionel Richie, μία από τις ηγετικές μορφές της soul μουσικής σκηνής. Βέβαια, όταν τίθεται θέμα υγείας, καταλαβαίνετε ότι πρώτα κοιτάμε να είναι καλά ο καλλιτέχνης και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι λοιπόν να εμφανιστεί κανονικά και να συνεχίσει τις περιοδίες του μέχρι το τέλος του χρόνου. Τρεις φορές, πολλοί κόσμος.

και γενικά το μουσικό κοινό είχε ανησυχήσει για την υγεία του Lion Richie. Μέχρι τις 9 θα μας πάει ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι να διασκευάζει Marvin Gaye και What's Going On.

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς λίγα λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περνάτε όμορφα, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Έχει συναυλίες σήμερα, έχει εκδηλώσεις και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Αυτό ήταν ο Κέρτις Χάρντινγκ από το τελευταίο του άλμπουμ, το 8ο άλμπουμ του Κέρτις Χάρντινγκ, ιδιαίτερα παραγωγικός. Μπορεί να μην έβγαλε το μεγάλο hit σε αυτό το άλμπουμ, ωστόσο ο Κέρτις Χάρντινγκ όμως έκανε την παραγωγή και θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο άλμπουμ από όσα έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Cirque du Soleil, αυτή την μπάντα που μας έρχεται από τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένη και φαίνεται αυτό από τους Crew Ambin και γενικά από την μουσική του Austin.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Θεωρείται και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Άλλαξε τις ισορροπίες στη Βραζιλία από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τον Ζόρζι Μπεν Ζόρ και το Κεπένα εδώ από το MTV Ακούστικο που είχε ηχογραφεί στη Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια και από την παλιά γενιά της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής στη νέα γενιά της Βραζιλίας, στην Μαρί Φρός. Αυτή τη φωνή που είναι μόλις 23 ετών, αλλά δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά της.

Με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, αυτή είναι η Λαλούπε, η Λαλούπε και My Way από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Και μου κάνει πάσα για κάποιο λόγο να ακούσουμε τη Μον Λαφέρτε στο τελευταίο της άλμπουμ και να μας ερμηνεύει το La Tirana. Να δείτε μετά από 50 και πλέον χρόνια πόσο κοντά ή πόσο πολύ επηρέασε ο τρόπος, ο ήχος, η προσωπικότητα και η μουσική της Λαλούπε στις νέες τραγουδίστριες.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτοί φίλες και φίλοι είναι η κολεκτίβα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη, η Menahan Street Band και το Home Again από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο Make the Road by Walking. Πάμε να συναντήσουμε τον Johnny Blue Skies να ερμηνεύει τι άλλο Whiter Shade of Pale ή αλλιώς όπως τον ξέρουμε όλοι Stargill Simpson.

Αυτός είναι ο Silverhoyem. Silverhoyem για άλλη μία φορά τον χαρήκαμε, για άλλη μία φορά εξέπληξε το ελληνικό κοινό την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ήρθε και τραγούδησε. Silverhoyem λατρεύει να επιστρέψει στην Ελλάδα όποτε τον βγάζει ο δρόμος. Αυτό είπε εξάλλου και πάνω στη σκηνή στο live στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει πάρα πολλές φορές, είτε μόνος του, είτε ως μέλος των Μαντρουγκάντα, είτε ως όλο τα τελευταία 26 χρόνια. Ωστόσο, τα απανωτά sold out που γίνονται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το βασικό του ρεπερτόριο, το οποίο είναι λίγο σκοτεινό, λίγο αισθαντικό, στην πράξη όμως έχει δημιουργήσει μια τέτοια αίσθηση στο ελληνικό κοινό και έχει δημιουργήσει μια σχέση που κάθε φορά που βλέπουμε το Silverhoyem έχουμε την αίσθηση ότι βλέπουμε έναν άλλον καλλιτέχνη. Και λίγο πριν κλείσει με το Hall, έρχοντας ερμηνεύσει το Moon Landing, ένα και κομμάτι, πόσο περνάει ο καιρός, τόσο εισπράττει την αναγνώριση που πρέπει, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο πραγματικά, και τον περιμένουμε νέο ραντεβού τα επόμενα χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. RTECO, η ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι θέλετε, live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, τα πάντα, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα RTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Μπαίνετε στα social media γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, πάντα έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Robert Plant. Robert Plant που την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε και σε μια ειδική τελετή, κέρδισε και έλαβε το Live Achievement Award στο Ryman Auditorium στο Νάσβιλ, όπου πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία για το έτος 2026. Ο frontman των Led Zeppelin γιόρτασε την κατάκτηση του άλμπουμ της χρονιάς μαζί με την Alison Krauss για το Rising Sun και σε συνεργασία τότε με τον T-Bone Burnett, αλλά και για το Band of Joy. Ο ίδιος πλήρως ενταγμένος στο είδος της Αμερικάνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτως ή άλλως ο Robert Plant ζει στο Νάσβιλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επέστρεψε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα για να παραλάβει μία από τις κορυφαίες διακρίσεις της Americana Music Association, το βραβείο συνολικής προσφοράς στο Lifetime Achievement Award, και μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με αυτό το βραβείο είναι ο Buddy Guy, ο Elvis Costello, η Patty Griffith που ούτως ή άλλως είναι στενή του φίλη, ο Don Henley, Los Lobos και η Bonnie Wright. Και μάλιστα ο ίδιος συνεχίζει ακόμα την περιοδία του Saving Grace, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε συνεργασία με τη Susie Dion, η οποία το συνοδεύει και στις ζωντανές εμφανίσεις. Είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στο Λυκαβητό αλλά και στο Sunny Festival φέτος στη Χαλκιδική.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να μην βρέχει το Σαββατοκύριακο. Δίνει βροχές, μακάρι να μην βρέχει για να μην χαλάσει όλα αυτά τα μεγάλα events που γίνονται στην πόλη μας και σε ανοιχτούς χώρους κυρίως. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2. Και ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: cosmosradio.gr.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Κοσμός 93,6.
5: Κοσμός 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Everyone.

κόσμο μας, τη διαδρομή μας, στις βόλτες μας, τα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Ρομπέρτο Λοντόγια είναι εδώ μαζί με το Mother Africa, που συνδυάζει και λίγο Ibiza. Ibiza Dub Mix. Μάλιστα, εδώ είμαστε.

Η Delis Music ηχογραφούσε και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Παρα Φορκούβα. Εδώ έχουμε την Anna Club αλλά και τον Mr. Gramo. Swept Away είναι το κομμάτι.

Ζένια Σελέκτα. Και η Φλέβια Κοέλιο κάνει μεγάλη βόλτα με τους μουσικούς. Εδώ έχει σταματήσει κάπου στη Γαλλία και ηχογραφεί με τους Longer Loop. From Highlights είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Μίστα Σάντσες κάνει ό,τι μπορεί με το remix που έρχεται από τους Τζάντρα. Ηχογραφούν στην Ostinato Records με έδρα το Λονδίνο όλες αυτές τις μουσικές I Love the Beat.

πάμε στην Μποκοτά, στην Κολομβία, στην δισκογραφική εταιρεία με το όνομα Rizomagic, και να δούμε αυτό το Cubion Planetario, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Ό,τι φέρνουμε είναι αυτό εδώ, το Πλούταρκο. Ο Κουντσούντο Μίδια Λούνα είναι και αυτός μαζί.

0: Έλληνα, τα αγαπημένα της Λάσα. Η Λάσα εδώ, όχι μόνη της, με την Yves Desrosiers, ερχόντουσαν εννοείται από το Μοντρεάλ.
1: He venido al desierto para irme de tu

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Κόσμος Radio.

Ciao, buonasera.